0: Σφαίρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102.2.

0: Σφαίρα 102.2, ο σταθμός σου.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε

0: Αθήνας, μην τους το κλείσεις. Πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

γράψει απ' λέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Μπείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

0: 1.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
5: Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μακής.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Delta. All win. Winning await.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
3: Αχ, μάη μου, πάει μου.
4: Κοίτα, Μιχάλη μου, το χάλι μου.
3: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: επιστρέψαμε και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρό μας για σήμερα που η μέρα είναι Τρίτη 12 Μαΐου 2026. Παιδιά, ακούστε τώρα, τα εισιτήρια για το Final Four έχουν εξαντληθεί. Αλλά υπάρχει μία ακόμη περίπτωση, ένας ακόμη τρόπος να το ζήσετε από κοντά. Κάντε τις αγορές σας με τις κάρτες Visa της Πειραιώς μέχρι τις 12 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ένα από τα 5 διπλά VIP πακέτα για το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr. Να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Να πω ότι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο για τη σημερινή μας εκπομπή. Να πω ότι κάπως έτσι αυτό το ημίωρο θα μας οδηγήσει στις 7 που θα υποδεχτούμε και Γρηγόρη Αρναούτογλου και τον Γιώργο Λιανό και την Νάνση Αντωνίου για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 και για σήμερα Τρίτη. Και να πω, Νίκο Καλούδη, ότι είμαι έτοιμος να σας ενημερώσω για τα νέα για τον καιρό. Μια πρώτη πρόγνωση δηλαδή, πριν έρθει ο Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Για πάντα το.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Τρίτη 12 Μαΐου 2026, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο στα βόρεια επιρροτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νοτιοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου. Ξαναλέω βέβαια, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 ακριβώς για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Λοιπόν, φεύγω από τον καιρό και πάω σε κάτι το οποίο με ρωτάτε και μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα καθημερινώς. Λοιπόν, θα το πω μία για όλους, γιατί δεν μπορώ να απαντάω σε έναν ξεχωριστά. Το αυτοκίνητό μας, το Sfera Password, το δίνουμε, το κληρώνουμε, το κάνουμε δώρο σε έναν από εσάς. Το MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Το αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή είναι κλειδωμένο, κρυμμένο μέσα σε ένα γκαράζ. Ακούστε το Sfera Password καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας εδώ στο Sfera και στείλτε μήνυμα στο Viber 6936101022 Sfera Password και το ονοματεπώνυμό σας. Κάνουμε κλήρωση. Όλες οι εκπομπές. Η κάθε εκπομπή από μία κλήρωση. Βγάζουμε έναν τυχερό ακροατή, μας λέει το Sfera Password και μπήκατε στην κλήρωση. Σε λιγότερο από μήνα θα γίνει η κλήρωση και θα ανακοινώσουμε τον τυχερό μέσα από ένα μεγάλο πάρτι που θα κάνουμε, που θα φύγει με το νέο MG3 Hybrid Plus.
2: Ζήσε μα ήμουν να φας.
3: Μια καλαμαράκια, μια χωριάτικη, μια τζατζίκη, μια χειροσαλάτα, δύο φάβες και ψωμί και σούπα.
4: Αν έχει. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινάω.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: 2, εντάξει παιδιά, δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ πραγματικά σοκαρίστηκα ευχάριστα. Με τι θα μου πείτε τώρα, είδα τον ελληνικό καφέ και στο σούπερ μάρκετ. Βγήκε ελληνικός καφές με γεύσεις. Πρώτη φορά βλέπω τέτοιες γεύσεις στον ελληνικό καφέ. Λουμίδης παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Το λες και γεμίζει το στόμα σου και γεμίζει και ο χώρος αρώματα και γεμίζει και ο χρώματος. Ο χώρος ωραία συναισθήματα, ρε παιδί μου, γιατί όταν μυρίζει έναν ωραίο καφέ, ελληνικό καφέ με γεύση. Πραγματικά το συνέστημά σου είναι άλλο. Κάθε εβδομάδα δύο τυχεροί ακροατές κερδίζουν τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για έναν χρόνο για να μας πούνε κιόλας ποιο τους άρεσε περισσότερο. Στέλνετε τώρα μήνυμα στο 19619 με χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS. Γράφετε σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία σας προσφέρει το δώρο και το όνομα τεπώνυμό σου και την ηλικία σου και μπαίνεις στην κλήρωση γιατί την Παρασκευή θα κληρώσουμε δύο τυχερούς ακροατές. Να πω καλημέρα γιατί τις έχω προσχεθεί. Γεια σου, Μάγδα που μας ακούσε από τον Πειραιά, στον Αλέξανδρο που μας ακούει από το Κερατσίνι, να πω στο Σπύρο που μας ακούει από τη Λευκάδα, στο Γεράσιμο από την Κεφαλονιά. Γεια σου ρε Γεράσιμε, γεια σου ρε πατρίδα μου γλυκιά. Πώς και πώς περιμένω να έρθω στην Κεφαλονιά, μου έχει λείψει. Λοιπόν, μου στέλνετε και μηνύματα για τα διακοπές, ότι αρχίζετε και κανονίζετε. Ναι, εντάξει, Μάιος είναι προφανώς. Και πρέπει, γιατί πάλι θα αρχίσουν τα sold out. Αν δεν έρθει κανένας χανταϊός δηλαδή, θα αρχίσουν τα sold out. Ναι, προφανώς θα κλείνουμε όλοι σιγά σιγά. Σκεφτόμαστε. Έπιασε τώρα και τα τριαντάρια. Ω, μια χαρά. Και μια και λέμε για καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες, αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θες και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ. Για το δρομολόγιο Οικουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα και αυτοκίνητο και καμπίνα. Και την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση. Στέλνεις μήνυμα Venturis Ferries και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936 10 10 22. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα. Για πάντα τώρα, Νικόλα μου. Λοιπόν, παιδιά, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ ώρα, θα σας το πω εντάχει. Ο Αριστοτέλης έστειλε το δίλημα για σήμερα. Ο Αριστοτέλης, από ό,τι έχω καταλάβει και θα σας τα πω πολύ γρήγορα, είναι ένα παιδί από μια ευκατάστατη οικογένεια. Έχει και εκείνος, δουλεύει πάρα πολύ.
1: Ποιος έστειλε το μήνυμα?
0: Ο Αριστοτέλης, ο ίδιος.
2: Τώρα, μόλις αυτό είπε.
0: Είναι κάτι που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα αυτό. Ο Αριστοτέλης, παιδιά, θα σας το πω έτσι πολύ αυτό. Είναι πλούσιος ο άνθρωπος. Έχει πολλά χρήματα.
1: Ναι, πήγα, το καταλάβαμε. Καταλάβει.
3: Βέβαια, αυτό το λένε Αριστοτέλης.
0: Ο Νάσης. Ακριβώς. Ο Αριστοτέλης, λοιπόν, στις 16 Ιουνίου παντρεύεται με τη γυναίκα του.
2: Τρομερό.
0: Το θέμα όμως είναι ποιο. Είναι μια κοπέλα που λέει την ερωτεύτηκα, λέει πάρα πολλά πράγματα εδώ πέρα. Την ερωτεύτηκα πάρα πολύ γιατί είναι μια απλή γυναίκα, γιατί έδειξε ότι με ερωτεύτηκε και εκείνη. Εγώ είχα σκοπό να μην παντρευτώ ποτέ, αλλά εκείνη μου έκανε η γυναίκα το κλικ. Δεν πίστευα στο γάμο, δεν ήθελα να παντρευτώ, δεν μου αρέσει όλη η διαδικασία. Αλλά εκείνη μου το έβγαλε κτλ. Προχθές λοιπόν, επειδή συζούμε εδώ και αρκετό καιρό με την μέλουσα σύζυγό του, δεν μας λέει το όνομά της για ευνόητους λόγους.
3: Ενώ μέσα, το δικό του το λέει. Αριστοτέλης και πλούσιο. Πώς να είναι.
0: Μπήκε μέσα στο σπίτι.
2: Πολύ.
3: Με αγροκοιτάζει. Γιατί με αγροκοιτάζει?
0: Και σήκωσε, άκουσε να χτυπάει το τηλέφωνο. Η γυναίκα του ήταν κλειδαμπαρωμένη μέσα στο δωμάτιο, ήταν ξαπλωμένη. Σήκωσε λοιπόν το τηλέφωνο από το σαλόνι ο Αριστοτέλης και άκουσε τη γυναίκα του να το ξηκώσει ήδη από το δωμάτιο και να μιλάει με τη μαμά της.
2: Είναι double.
0: Ακριβώς, κάπως έτσι λέγεται. Και άκουσε να της λέει ότι εγώ δεν θέλω να παντρευτώ. Δεν είμαι ερωτευμένη μαζί του, δεν τον αγαπάω και μη μου το κάνεις αυτό. Και της είπε όχι, θα τον παντρευτείς, να φτιάξεις τη ζωή σου, να αποκατασταθείς, να έχεις δικαιώματα. Μου τα στέλνει τώρα ο Αριστοτέλης στο mail και το διάβαζε, είναι 2,5 σελίδες.
1: Αποκλείται να το στέλνει ο ίδιος ο Αριστοτέλης.
0: Ο Αριστοτέλης.
1: Ή το στέλνει φίλος του, ή το στέλνει καμιά θιά του, ή το στέλνει κάποια.
0: Όχι, αφού το βλέπω και το mail.
2: Τέλος χορέψα τον μπάλο.
0: Και άκουσε με λίγο και δεν ξέρω, λέει, τι να κάνω, γιατί την άκουσα να παίρνει συμβουλές από τη μαμά της να με παντρευτεί ενώ δεν θέλει.
1: Να σκοτεινά να φύγει, ρε φίλε. Τι ναι, να κάνεις, ερώτηση.
0: Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Γιατί λέει, μην βιαστείτε να μου πείτε να χωρίσεις όπως λέτε πάντα. Όχι. Γιατί λέει, εγώ είμαι καψούρης, είμαι ερωτευμένος, είναι η μοναδική γυναίκα που μου το έβγαλε αυτό, η μοναδική γυναίκα που θέλησα να την παντρευτώ.
1: Εγώ, ρε.
2: Έτσι όπως σε βλέπω.
1: Και πέστε μου, σε βλέπω και με βλέπεις, Αλέξανδρε, θα στο βγάλει κι άλλη.
0: Και πέστε μου, λέει.
3: Είναι Αλέξανδρο Αριστοτέλη.
1: Έλα, Αριστοτέλη μου, καλημέρα.
0: Και πέστε μου, λέει, τι να κάνω, γιατί εγώ στις 16 Ιουνίου παντρεύομαι. Άκουσα αυτό την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν τη έχω πει, λέει, ακόμα τίποτα.
3: Την πάρει, μωρέ, και τι έγινε, λεφτά έχει.
1: Άκου, άκου, άκου, άκου εδώ, άκου εδώ.
3: Να την πάρει.
2: Θα σε ερωτευτείς μετά.
0: Αριστοτέλη. Τίνω να σας πω στο κλείσιμο, τίνω να σας πω ότι δεν με νοιάζουν αυτά που άκουσα, ότι εγώ είμαι ερωτευμένος στη θέση.
3: Άμα δεν τον νοιάζω, την πάρει, τι. Τι έγινε, δεν πειράζει.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Θα ξέρει κιόλας τι του γίνεται.
0: Τι σκατιά.
3: Ενώ άλλοι παίρνουν κάποιους και δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Του λέει αυτός ξέρει.
0: Τι σκατόψυχη πεθερά όμως είναι αυτή εδώ που τα
3: γιατί,
0: λέμε.
3: Γιατί, μια χαρά. Φροντίζει για την κουρούλα τη.
2: Μια χαρά τα είπε. Μια χαρά τα είπε.
3: Άλλοι που το κάνουν και νομίζουν ότι κάνουν κάτι άλλο δεν πειράζει. Αυτή το κάνει με ειλικρίνεια.
0: Μπράβο. Δεν το κάνει με ειλικρίνεια. Στην κόρη τη τα έλεγε.
3: Στην κόρη τη με ειλικρίνεια. Τι θα του πει του ίδιου.
2: Μπράβο.
3: Άμα τη ρωτήσει όμως τώρα θα του πει. Δεν νομίζω να τα αρνηθεί.
0: Δεν έχω πει, λέει, να μην σας πω ότι μου έχουν περάσει πολλά από το μυαλό.
3: Όπως?
0: Να το αποκαλύψω τη μέρα του γάμου. Όλο αυτό που έγινε και όλο αυτό που άκουσα.
3: Τι θα αποκαλύψεις κι αυτός.
0: Ότι άκουσα.
4: Σας κάλεσα σήμερα εδώ να σας πω ότι την άκουσα μιλάει με τη μαμά της και είπα ότι δεν με θέλει καθόλου.
0: Νάνση, σταμάτα να υποστηρίζεις την πατσαβούρα, την πεθερά και την άλλη την ηλίθια τη γυναίκα.
3: Δεν είπα τον. Υποστηρίζω τον έρωτα του Αριστοτέλη για την γυναίκα αυτή που του έκλεψε την καρδιά.
0: Μα είναι όμως από τη μία πλευρά μόνο. Είναι 50% έρωτας. Απ' την άλλη δεν είναι.
3: Καλέ, δεν πειράζει. Ξέρεις πως οι έρωτες φαίνονται να είναι 100% και από τις δύο πλευρές και δεν υπάρχουν.
2: Θα τον ερωτευτεί μες στο γάμο.
0: Άρα λοιπόν εσύ λες να συνεχίσει να κάνει κανονικά.
3: Άμα γουστάρει να το κάνει, δεν του κόψουμε εμείς το όνειρο.
1: Ποιον, σας άφησε ένα δευτερόλεπτο ένα μήνυμα, ποιον.
0: Ότι η Νάνση λέει να αντιπατρευτεί, να συνεχίσει και να κάνει το γάμο κανονικά.
3: Δεν πειράζει.
2: Ναι, μπράβο Νάνση, μπράβο.
3: Αυτό δεν τον πειράζει, παιδιά.
1: Λοιπόν, μακριά Αριστοτέλη, φύγε, εξαφανίσου. Σου δόθηκε μια τεράστια ευκαιρία.
0: Ναι, και τι να κάνω, λέει,
1: σε έβαλε ο Θεός και σήκωσε το τηλέφωνο την ίδια στιγμή. Θα πάθαινες μεγάλη νύλα, αδερφέ.
3: Άκουσε με. Ξέρει πια ο
1: αυτό το μεγάλο δώρο που έγινε που σήκωσε το τηλέφωνο.
0: Είναι πολλά στη μέση.
1: Τίποτα
0: είναι
1: δεν είναι στη μέση.
0: Είναι κοινωνική κατακραυγή. Βεβαίω από την στιγμή που δεν προσκλητήρια.
1: Ποια κοινωνική κατακραυγή και βλακίες, ρε. Θα κάνω το εγώ τη ζωή μου. Και ειδικά που δεν υπάρχουν και
3: παιδιά. Η κοινωνική κατακραυγή είναι πολύ μεγάλο γεγονό. Γρηγόρη, όχι, αυτό πρέπει να το σκεφτούμε.
1: Κορυδεύει, άκουσε με τώρα πάλι. Άσε με να μιλήσω λίγο.
0: Πώς θα πω στον κύκλο μου ότι ακυρώνω το γάμο.
1: Να με σκάσετε εδώ μέσα και που δεν μιλάω.
0: Γιατί ακυρώνω το γάμο.
3: Ναι, ναι, ναι, παιδιά, αυτό είναι ένα. Πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Μην το κάνει ποτέ για κανένα λόγο να παντρευτεί.
1: Σε παρακαλώ. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Έτσι!
0: Βάλε το κουλάδι σου μπροστά! Κοίτα εδώ και μέσα τα μικρόβια τώρα.
3: Βγήκε καινούριο Dyson. Εγώ αυτό έχω να σα πω μόνο κορίτσια.
1: Θέλω να σου πω τώρα πολύ σοβαρά.
0: Καλά,
1: μα το λέω. Να μην το χαλά γιατί αυτά παίζονται και επανάληψη.
3: Ναι, συγγνώμη.
1: Συγνώμη. Λοιπόν,
0: σε πάω στην επανάληψη ενώ όχι εμάς.
1: Γιατί στην επανάληψη ακούγεται καλύτερα.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, άκουσε με λίγο να σου πω: αφού δεν υπάρχουν και παιδιά, θα κάτσε να του σκεφτεί ο Αριστοτέλης διπλά και τριπλά. Αν υπήρχε παιδί.
3: Ναι, να περιμένει έστω, να κάνουν ένα παιδί και μετά να χωρίσουν.
1: Ένα λεπτό θα το συζητούσα. Τι θα κάνει παιδί, Αριστοτέλη, με αυτή τη γυναίκα
2: ναι.
1: Που άκουσε να λέει ότι απλά είναι με τα λεφτά σου, με κοροϊδεύει.
0: Το λε και γελά τώρα. Ξέρει πόσε φορέ το τελευταίο διάστημα έχω ακούσει τη φράση να κάνω ένα παιδί και ασχωρήσω.
1: Πολλέ. Μάλλον δεν ξέρουν τι του έρχεται.
0: Πάρα πολλέ.
1: Μάλλον σε κανένα δεν ξέρει τι έρχεται αυτό. Δεν ξέρει κανένα τι σημαίνει.
3: Ο Αριστοτέλης δεν θέλει να χωρίσει. Ποιο είναι το πρόβλημά σα.
1: Άρεσε να σε παρακαλώ, άσε με να πω σπίτι να πιω ένα. Ήρθα να πάρω ένα κομματάκι ψωμί, να φάω ένα γλυκό ψωμί της Ξενιθιάς.
3: Έφυγα
1: από τη Θεσσαλονίκη να έρθω να δουλέψω. Ένα γλυκό ψωμί της Ξενιθιάς.
0: Το ότι όλη η Θεσσαλονίκη σε έχετε μαζευτεί στην πρωτεύουσα.
3: Μας κουβαλήθηκες εδώ πέρα και δεν είναι δεδομένο. Και
0: κάνετε καριέρα στην πρωτεύουσα.
1: Σου παίρνουμε τις δουλειές. Εσένα που σε φώναξε εδώ και δούλεψες, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι να δαγκώσει το χέρι που μετά.
0: Εμεί όλοι, και εσύ και η Χριστίδου και τη Θοδωρίδου, όλε μαζί
1: να με δαγκώσει το χέρι.
0: Και πηγαίνετε πίσω στη Θεσσαλονίκη σα.
2: Θα το στηρίξω.
1: Θα το στηρίξω.
0: Όλοι!
2: Πάτε στην πόλη
0: όλοι.
2: Σας. Να πάτε
3: εκεί.
2: Να φύγετε.
3: Πλατεία Αριστοτέλους,
0: οι άλλοι είναι εκεί και η σκορδά και τη σκορδά πάρε μαζί.
3: Φραπεδούμε όλοι εκεί. Φραπεδούμε να κάθεστε να ράζει να βλέπετε Βερμαϊκό τέλειο. Τέλειο, τα καράβια να περνάνε.
0: Πρωτεύουσα και πάρε όλε τι εκπομπέ. Για μαζευτείτε στην πόλη σα.
3: Έλα, σπιτάκι.
1: Αριστοτέλη μου, σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, φίλε, να ξυπνήσεις το πρωί αύριο και να
0: και το ρέμο μαζί, μην ξεχάσω.
1: Και στην ευχή.
2: Τα καλαμάκια σας και τα σουβλάκια σας και τα αυτά σας.
3: Ναι, θα τρώτε και τις μπουγάτσες σας.
1: Στο καλό και στην ευχή της Παναγίας.
3: Να γουστάρετε. Άσε μας εμάς τώρα με τον Αριστοτέλη να δούμε τι θα γίνει. Γουστάρεις Αριστοτέλη, πάρ' την αγόρι μου.
0: Και εγώ αυτό θα του πω
3: να
0: την.
3: Πάρτινα εκεί
1: να
3: πέρα
1: να εγώ κάτι, έτσι όπως λένε οι Αθηναίοι. Πάρτινα!
5: Μαϊ Τάι Κλάι Μάι, Αιτσβάι Πολιτσάι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα και για σήμερα Τρίτη 12 Μαΐου 2026. Στα νέα τώρα τα βαστιματικά, ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους έφηβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνήσουν, να εκφράζονται, να επικοινωνούν και μαζί με αυτές γεννιούνται καθημερινά νέα ερωτήματα. Τι είναι ok, τι δεν είναι και πολλά πολλά ακόμη. Λοιπόν, με το Τόζι, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν έναν ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται για να εξερευνήσουν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή Τόζι είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store. Μάθετε περισσότερα στο vodafone.gr. Ένα τραγούδι έμεινε το οποίο θα μας πάει στο break των 7. Αμέσως μετά, σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα, έρχεται Γρηγόρης Γιώργος, Νάνση Παναγής και Νίκος να μοιράσει μετρητά, να παίξουμε παιχνίδια, φακέλους, beat the bomb, να δούμε τα νέα της ημέρας, να δούμε τα νέα για τον καιρό. Έχουμε ένα πολύ ωραίο, ένα πολύ γεμάτο πρωινό. Και ο Νίκος να κάνει live με την Νάνση τα ζώδια της ημέρας από την Νάνση Αντωνίου. Βεβαίως, ο Νικόλας μου είναι και αστραφτερός σήμερα. Λοιπόν, όποιος ξέρει τι θα πει, τρώω φρούτα και λαχανικά γιατί με αγαπάω, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό πηγαίνει στα Lidl γιατί ξέρει ότι θα βρει φρέσκα οπορολαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα. Είναι ελεγμένα με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητα και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυημένα γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Είναι αναμφισβήτητο. Με κάθε φρούτο, με κάθε λαχανικό από τα Lidl κάνει και ένα μικρό καλό στον εαυτό σου. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε.
5: Σε ένα στέφανο του Μάη.
6: Με φώναξε κανείς.
5: Όλη η άνοιξη χωράει. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: καθημερινέ λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
6: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
7: ο Δίας σε καλεί.
8: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με Mild Hybrid κινητήρες Venue.

0: δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 7.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
6: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας, εγώ τρέχω και ο παπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
7: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.

0: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο κάθετες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
1: Καθρέφτης, η συντροφικότητα δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές, δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό. Φαίνεται στα δύσκολα, εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
2: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
3: Οχ!
2: Ουψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστηκες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
8: είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Απ' τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
9: Ναι.
8: Έλα ρε παιδί μου.
10: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
11: Γρηγόρης Αρναούτο.
12: Γρηγόρης Αρναούτο. Να τα πλακιάσα.
13: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
14: Γιώργος Λιανός.
15: Πούτο τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
16: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα τη βγάλω το μάτι.
17: Νάνση Αβαβού.
18: Απόψε αισθάνομαι μια

0: Αυτό βασικά. Δεν έκανε δύο μέτρα. Κάποιος να φέρει το 100.
1: Κάποιος τα πυροσβεστικά. Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλούμη.
2: Τώρα, τι γίνεται τώρα.

0: Εδώ είμαστε.
1: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε,
0: βρήκαμε. Καλώς τα παιδιά. Καλώς τον Παναγή. Καλώς τον Νίκο.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς ήρθατε στο πρωινό του Σφαίρα εδώ, κυρίες και κύριοι. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Είναι 12 του μηνός. Ξεκινάμε λίγο. Θέλω να σας πω ότι.
3: Μουδιασμένα,
0: γιατί ήδη από χθες το βράδυ. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο Γιώργος Ουλιανός, εδώ που είναι ένα απόσπαστο κομμάτι αυτής της εκπομπής, είναι το 1/5 αυτής της ιστορίας, εργάζεται στο Survivor. Έχει συμβεί κάτι από χθες το βράδυ στο Survivor. Απλά δεν θέλω να πάρω θέση εγώ, γιατί δεν είμαι εγώ.
3: Καλά, δεν είναι κάτι να πάρω,
0: όχι,
3: να θέση.
0: Δεν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Θέλω να πω ότι δεν ξέρω, εγώ θέλω να. Ότι έχει συμβεί κάτι με έναν παίκτη, αυτό λέω. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
1: Το έχουν γράψει και επίσημα στο ίντερνετ. Ναι. Έβγαλε και δεύτερη ανακοίνωση η Ajun Media εχθές και ενημέρωσαν ότι υπήρξε σοβαρός τραυματισμός από ένα ταχύπλο σε ένα παίκτη που έκανε ψαροντούφεκο. Παρακάλεσαν οι ίδιοι να σταματήσει η αναπαραγωγή, να σεβαστούν την οικογένεια του παίκτη.
0: Ακριβώς αυτή την αναπαραγωγή φοβάμαι, κατάλαβες τι εννοώ.
1: Όχι, όχι, εγώ λέω. Ναι. Την ανακοίνωση του Ajun Media, έτσι, και του Sky. Να σταματήσει η αναπαραγωγή, γιατί είναι η οικογένεια του παίκτη και αναπαράγονται ανακρίβειες. Και υποσχέθηκαν. Όχι, δεν το ανακοίνωσαν το όνομα. Και υποσχέθηκαν ότι θα, μόλις διερευνηθεί το όλο συμβάν, θα επανέλθουν με περισσότερες λεπτομέρειες.
3: Αν και έχει υποθεί το όνομα του παίκτη και μερικές
1: φορές. Στα site, και είναι αυτό που λένε για την αναπαραγωγή, μωρέ, ξέρω εγώ.
3: Όχι, θεωρώ ότι επειδή πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν ίσως κάποιους γνωστούς
1: φίλους.
3: Ότι όλοι σε κάποια φάση πάθαμε και λίγο ποιος είναι.
1: Ποιος είναι, ναι.
3: Όχι εγώ, για να πούμε κάτι κακό.
0: Εγώ μίλησα με τον Γιώργο χθες το βράδυ, γιατί τον έψαξα και μου πήρε τηλέφωνο. Δεν είναι σε κατάσταση ο Γιώργος να βγει στο πρωινό, έτσι για κάποιες μέρες. Σοκαρισμένος και αυτός από όλο αυτό το γεγονός και πάρα πολύ στεναχωρημένος. Είναι δίπλα. Στο παιδί
1: στο
0: εκεί,
1: παίκτη.
0: Στον παίκτη. Εντάξει, δούτε καν. Αυτό που συζητήσαμε ήταν ότι Γιώργο, τώρα αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ καλά πώς
1: νιώθεις
0: και πώς είναι να βρίσκεσαι σε μια τέτοια κατάσταση. Και ξέρουμε ο Γιώργος πόσο ευαίσθητος είναι και ότι τώρα όλο το μυαλό είναι εκεί, όσο γίνεται να πηγαίνει καλά αυτό το παιδί. Οπότε αυτό απλά την κάνω αυτή την ανακοίνωση. Εννοώ για το ότι για κάποιες μέρες ο Γιώργος θα λείψει, όσο νιώσει ο Γιώργος καλά. Αλλά για να ξαναμίξει το πρωινό, το λέω απλά για τους ακροατές.
1: Νομίζω ότι όλοι τώρα είναι δίπλα στον παίκτη.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Είναι
0: το πιο φυσιολογικό και το πιο λογικό. Και απλά το ανακοινώνω σαν συνεργάτη του ραδιοφώνου. Αυτό λέω.
1: Ότι θα λείπει κάποιες μέρες.
0: Ναι, δεν κάνω εγώ τώρα τον ανταποκριτή του Γιώργου.
1: Σωστό.
0: Μιλάω σαν
1: συνεργάτη
0: στο ραδιόφωνο.
1: Σωστά.
0: Για το ότι θα χρειαστεί κάποιες μέρες ο Γιώργος για να επανέλθει στη φάση.
3: Καλά, παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο τώρα αυτό που μην το συζητάμε. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι, όταν έχεις να διαχειριστείς πρώτα απ' όλα τα παιδιά που είναι εκεί πέρα, φαντάζομαι την ψυχολογία τους, όταν μαθαίνουν ότι έχει γίνει ένα τόσο σοβαρό ατύχημα. Όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν, που σε καμία περίπτωση κανένας δεν θέλει να συμβεί κάτι τέτοιο, πας για να βγάλεις ένα ψυχαγωγικό πρόγραμμα, σε καμία περίπτωση δεν φαντάζεσαι ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο τόσο ακραίο. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, και η οικογένεια του ανθρώπου που είναι εδώ πέρα και φαντάζομαι θα πάει εκεί να
1: διαβάσει. Διάβασα και πάλι στην αναπαραγωγή ότι ήδη έχει ξεκινήσει η οικογένεια.
3: Προφανώς, παιδιά, παιδιά, αυτό δεν το συζητάμε.
0: Αλλά εγώ επειδή αυτό η αναπαραγωγή τη αναπαραγωγή. Εγώ δεν θα ήθελα να πω τίποτα άλλο.
3: Κοιτάξτε, μην είμαστε και άδικοι με τα μέσα, διότι είναι ένα γεγονός το οποίο ήρθε χθες το βράδυ, έτσι, σαν κεραυνός έπεσε. Και η αλήθεια είναι ότι. Πολλοί άνθρωποι παρακολουθούν το Survivor. Είναι μια εκπομπή που πάρα πολλοί άνθρωποι τη βλέπουν. Είναι
0: και
3: λογικό. Είναι λογικό ότι θα υπάρχει συζήτηση.
0: Και μόνο που υπάρχει άνθρωπο, ότι κάτι έχει συμβεί σε έναν άνθρωπο, εννοείται ότι
1: θα ασχοληθούν
0: οι πάρα πολλοί.
1: Θα ψάξεις
3: να μάθεις.
0: Και αυτό και αυτό. Απλά εγώ ξεφοβάμαι την κακή αναπαραγωγή. Αυτό γι' αυτό εννοώ. Το να μην λέει ο καθένα ότι του κατέβει στο κεφάλι μόνο και μόνο για να κάνει κλικ.
3: Τα γεγονότα είναι πολύ σημαντικά.
0: Ή οτιδήποτε άλλο.
3: Από εκεί και πέρα αυτό συμβαίνει πάντα.
0: Αυτό.
3: Κάθε φορά με οτιδήποτε. Οπότε. Αλλά υπάρχει λίγο σεβασμός σε αυτή την οικογένεια μέχρι αν μη τι άλλο να πάνε να αγκαλιάσουν το παιδί
0: τους. Να πάνε όλα καλά, να στείλουμε στους φίλους του και στους εδώ που μας ακούνε καλή δύναμη, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Άκουσα τον Γιώργο πάρα πολύ στεναχωρημένο. Ήταν
3: μα έχει σκεφτεί σε όλους το στομάχι μας. Ναι. Είναι δυνατόν ένα νέο παιδί να έχει ένα τόσο σοβαρό ατύχημα και να είμαστε
1: Ναι. Γιατί
3: είναι αδιάφορο, ξέρεις,
1: τι γίνεται. Και είναι και τόσο, ρε παιδί μου, εκεί πέρα, σαν οικογένεια μετά από τόσους μήνες. Ο ένας βλέπει τον άλλον. Είναι...
0: Με τι, μόνο Παναγή, και το ζήτημα και για έναν άνθρωπο τώρα που ακούς οτιδήποτε. Κάθε μέρα την ακούμε και στεναχωριόμαστε. Πόσο δε για όταν πας για να περάσεις καλά μέσα εισαγωγικά. Γιατί πας να πεις ότι πας σε ένα παιχνίδι, πάνω και δεις ένα έπαθλο, έχεις στο μυαλό σου ότι κάτι καλό μπορεί να σου συμβεί μετά. Ίσως για τη δουλειά σου. Τα έχουμε δει αυτά να συμβαίνουν, έτσι. Σε κάποιους ανθρώπους, όχι σε όλους. Οπότε αυτό το παλικάρι πήγε για να περάσει καλά, και άμα δεν περνούσε καλά, θα σηκώνονταν να φύγει. Όπως δεν περνάει καλά, αν δεν αντέχει, σηκώνονται και φεύγει.
3: Το έπαθε, νομίζω, στο Ψαρετούφο. Κοντά σε φάση που περνούσε καλά, το έπαθε. Δηλαδή, δεν ήταν ότι ήταν σε κάποιον αγώνα. Είμαι σίγουρη ότι ο Sky και η Adjun Media θα κάνουν τα πάντα για αυτό το παιδί και θα σταθούν δίπλα του, όπως και όλοι οι άνθρωποι της παραγωγής. Γιατί είμαι σίγουρη ότι κανένας δεν είναι καλά αυτή τη στιγμή. Αλλά νομίζω ότι η κουβέντα πρέπει να τελειώσει με το παιδί αυτό να γίνει καλά. Να γίνει όσο καλύτερα μπορεί να γίνει.
0: Αυτά.
3: Και να γυρίσει με το καλό στο σπίτι του.
0: Νίκο, έτσι να πάμε και μετά να συνεχίσουμε με το πρόγραμμα της ημέρας, το κανονικό.

0: Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στον Επιφάνειο, τον Θεόδωρο και τη Θεοδώρα. Διεθνή ημέρα αδελφών νοσοκόμων, παρακαλώ, σήμερα. Η γιορτή αυτή θέλει να θυμίσει όλους μας την ανεκτήμητη συνεισφορά των νοσοκόμων σε κάθε κοινωνία. Και εμείς πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Η νοσηλευτική γενικώς θεωρείται ένα από τα πιο υποεκτιμημένα και, και κακοπληρωμένα επαγγέλματα, παρακαλώ. Αυτή είναι μεγάλη αλήθεια. Τώρα θα μου πείτε, εδώ υπάρχουν γιατροί που δεν είναι καλά πληρωμένοι. Στην Ελλάδα πάντα μιλάω. Τώρα αυτή είναι μια άλλη συζήτηση, γιατί οι άλλοι θα πούνε ότι εδώ οι γιατροί τα παίρνουν ή οτιδήποτε άλλο. Δεν θα πούμε σε αυτές τις. Η ιστορία είναι το ότι πραγματικά θα έπρεπε, ειδικά οι νοσηλευτές, θα έπρεπε να πληρώνονται πάρα πολύ καλά κι αυτοί. Οι νοσηλευτές τραβάνε το μεγάλο λόγιο. Και ο γιατρός θα έρθει, θα κάνει αυτός που θα κάτσει μαζί του 10-15 μέρες, 20 και θα του ζητάς και θα σε βοηθάει. Είναι οι νοσηλευτές. Ακόμη και οι κυρίες που σου φέρουν και το φαγητό από το αυτό. Είναι μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων σε ένα νοσοκομείο που χωρίς αυτούς όλα θα ήταν πολύ πιο δύσκολα. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους τους νοσοκόμους. Επίσης, είναι Ευρωπαϊκή Μέρα Περιοδοντολογίας, παρακαλώ, που έχει να κάνει με το μεταδότη, για να το καταλαβαίνουμε αυτό. Νόση είναι και νέα, σας είναι να λοιπόν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι 12 του μηνός, 12 Μαΐου. Πάμε παρακαλώ να δούμε το σαν σήμερα.
1: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
2: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: 1930 ήταν 12 Μαΐου που ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία σαν σήμερα, παρακαλώ, υπό την κυβέρνηση του Βενιζέλου. Οπότε χρόνια πολλά και στην πυροσβεστική. Λογικά θα γιορτάζει. Σαν σήμερα ιδρύθηκε η πυροσβεστική. 1963 ο Bob Dylan αποχωρεί από την τηλεοπτική εκπομπή του Ed Sullivan Show όταν το απαγορεύουν να ερμηνεύσει το τραγούδι Talking John Bird Society Blues επειδή δυσφημεί το στρατό, παρακαλώ. 1967 πραγματοποιεί την πρώτη τετραφωνική συναυλία όλων των εποχών από τους Pink Floyd στο Λονδίνο. 1982 θερίζει το νέφος. Εκατοντάδες Αθηναίοι διακομίζονται σε νοσοκομεία και τα γιοταχή εκδιώκονται από το κέντρο της πρωτεύουσας. Και όμως ζήσαμε τέτοιες εποχές, κυρίες και κύριοι, με ένα νέφος πάνω από το κέντρο της Αθήνας, να νομίζεις ότι ήταν σαν κάτι ταινίες θρίλερ το κακό που βυβανίστηκε πάνω από την πόλη. Από τη ζωή έφυγαν σαν σήμερα ο Νίκος Γκάτσος, ο μεγάλος μας ποιητής. Ο Βαγγέλης Πυρπινιάδης, ένας άνθρωπος που έτυχε να τον γνωρίσω και να του πάρω και συνέντευξη πριν πολλά πολλά χρόνια. Το 2003 έφυγε από τη ζωή ο Βαγγέλης Πυρπινιάδης, λαϊκός συνδέτης και τραγουδιστής. Η Λίλη Παπαγιάννη, επίσης μια εκπληκτική ηθοποιός, το 2015 έφυγε από τη ζωή. Γενέθλια έχει Ελευθερία Ελευθερίου, ο Λεωνίδας Μπαλάφας, ο Στίβεν Μπάλτουιν, ο Παναγιώτης Φασούλας. Αυτή. Και χρόνια πολλά σε όλους εσάς που έχετε γενέθλια.
3: Καλά, αν φέτος δεν πιάσω το Μάη,
4: ας πιάσω τουλάχιστον πρωινοσφαίρα.
3: Πρωινοσφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, όλα αυτά στα 21 λεπτά μετά από τις 7. Καλημέρα, καλημέρα σφαίρα 102,2. Να πούμε και μια καλημέρα στο Le Courtier που είναι εδώ το τα γραφείο εδώ με real estate και το μεσητικό αυτό γραφείο που 18 χρόνια σαρώνει στην Αθήνα και μας κάνει δώρο, αυτό το, μάλλον σας κάνει δώρο αυτό το τριήμερο για δύο άτομα στο πεντάστερο Paradise Resort που είναι προσφορά του Le Courtier. Η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 19 Ιουνίου. Μην φανταστείτε, ένας μήνας έμεινε για τις 19 Ιουνίου, περίπου ένας μήνας και μια εβδομάδα. Οπότε Le Courtier, να ξέρετε, έχουν μια βαθιά γνώση της κτηματαγοράς, πολιτή εμπειρία, έχουν αναπτύξει συνεργασίες με όλους τους οργανισμούς μπορείτε να φανταστείτε για αγορές, για πωλήσεις, ό,τι και αν θέλετε, ακόμη και για ξενοδοχεία. Τα πάντα είναι 18 χρόνια που πραγματικά εκεί στο Μοσχάτο είναι ένα γραφείο που ουσιαστικά θεωρείται από τα πρωτοπόρα σε πάρα πολλά πράγματα εδώ στην Ελλάδα. Ακόμη και το εξωτερικό χώρο να δείτε είναι ακριβώς λες και πας σε κάποιο ευρωπαϊκό γραφείο.
1: Το έτσι. Είδαμε, το έδειξε στο Instagram.
0: Ρε παιδί μου, ξέρεις τι, έχουν τις φωτογραφίες με φωτάκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτά,
1: ναι.
0: Εδώ πηγαίνω και βλέπεις, νοικιάζεται, βάζουν
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: εκεί
1: ναι,
0: ήταν
1: ναι,
0: αυτό
1: ναι.
0: που μου αρέσει στο εξωτερικό. Πας και τις βλέπεις φωτογραφίες με φως και το βράδυ. Που υπάρχει φωτάκι, σου λέει τα στοιχεία, τα πάντα. Είναι
1: φωτογραφίες
0: είναι
1: αυτά.
0: Ακριβώς, είναι συγκλονιστικό αυτό το γραφείο. Le Courtier, παρακαλώ να σας πω το τηλέφωνο αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί τους. 210-94-15-110. 210-94-15-110. Τα γραφεία τους Χρυσοστόμους Μήνης 123 στο Μοσχάτος και η σελίδα τους Le Courtier. gr 6936-10-10-22 για το πολύ ωραίο δώρο αυτό στο πεντάστερο ξενοδοχείο για το καλοκαιράκι.
1: Λοιπόν, τελευταία ακούω πολύ για τον Bakuki All και τώρα καταλαβαίνω γιατί η δερμοκαλλυντική σειρά Bakuki All Age Active της The Skin Pharmacist με ορό και κρέμα βοηθά να μειωθούν ορατά οι ρητίδες είτε από τον πρώτο μήνα, ενώ ταυτόχρονα ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των κελίδων. Έχει αποτελεσματικότητα συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή γενικά, αλλά είναι και πολύ πιο ήπια για την επιδερμίδα. Και το καλύτερο, μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις καθημερινά πρωί και βράδυ όλο το χρόνο.
0: Πάμε να δούμε λίγο τα νέα της ημέρας.
2: Τα νέα της ημέρας.
0: Πανελλαδική απεργία αύριο Τετάρτη στο δημόσιο. Αναλυτικός οδηγός, ποιοι κατεβαίνουν στους δρόμους, τι θα γίνει με σχολεία και μέσα μαζικής μεταφοράς. Τι θα γίνει, Παναγίδη,
1: το είδα. Ακόμα δεν έχουν αποφασίσει, ειδικά για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν έχει αποφασιστεί το αν θα συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις και στις απεργίες. Για τα σχολεία, ακόμα επειδή το σκέφτονται και οι δάσκαλοι να κατέβουν και να είναι παρόν εκεί. Και σε αυτό θα έχουμε σήμερα περαιτέρω ενημέρωση.
0: Μάλιστα. Συνεχίζουμε, ναι, μόλις μάθουμε κάτι θα σας το ανακοινώσουμε.
1: Από ό,τι έχω καταλάβει θα υπολειτουργήσουν τα σχολεία.
0: Μάλιστα, πάντως να πούμε ότι το παρακολουθούμε και αμέσως μόλις συμβεί κάτι και έχουμε κάποιο νέο, έστω και τώρα πρωί-πρωί, θα σας ενημερώσουμε αμέσως και για τα σχολεία. Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη για Χανταϊό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Η χώρα μας έχει λάβει τα υψηλότερα μέτρα προστασίας.
3: Διάβαζα λίγο για το Χανταϊό χθες και έβλεπα, ρε παιδί μου, ότι δεν μεταφέρεται έτσι εύκολα.
1: Αυτό λέγανε, ότι δεν μεταφέρεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
3: Από άνθρωπο σε άνθρωπο. Mm. Ότι αυτό τέλος πάντων έχει συγκεκριμένη κατάσταση. Γιατί έχουμε πάθει τέτοιο πανικό, γιατί είμαστε σε αυτή τη φάση της τρομοκρατίας χωρίς λόγο.
1: Ναι, ισχύει. Δεν ξέρω.
3: Δηλαδή είναι μερικές φορές λες και θέλουμε να δημιουργήσουμε μια κατάσταση
1: φοβίας
3: και ναι. πανικού στον κόσμο. Ναι. Παιδιά, ενημερωθείτε λίγο. Τουλάχιστον αυτά που διάβασα εγώ για τον Χανταϊό δεν είναι για να γίνεται αυτός ο πανικός και αυτή η τρέλα. Και ο άνθρωπος που ήταν μέσα στο κουραζιερόπουλο, άκουγα σήμερα το πρωί στην εκπομπή που είχε βγει, που είχε δώσει δηλώσεις, δεν ξέρω που είχε μιλήσει.
1: Επικοινώνησε νομίζω με τον Υπουργό Υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη και ο ίδιος προέβησε
3: δηλώσεις. Ο άνθρωπος είπε ότι εκεί στο κουραζιερόπουλο που ήταν φορούσαν μια απλή μάσκα. Αυτή που φορούσαμε με τον κορονοϊό. Ότι οι άνθρωποι δεν ήταν σε πανικό. Ότι δεν γινόταν αυτό που γίνεται. Θέλω να πω, πολύ περίεργα όλα αυτά τα πράγματα και ο πανικός που γίνεται για ένα κουραζιερόπλοιο και την εξάπλωση που μπορεί να έχει από ένα ο Χανταϊός που δεν μεταφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο έτσι απλά. Είναι τρομερό.
0: Συνεχίζω παρακαλώ. Άδωνης Γεωργιάδης για τη φωτογραφία. Να πω μια φωτογραφία που φαινόταν ότι είναι κάποιος άνθρωπος που φυλάει μια κυρία, ένας άντρας που φυλάει μια γυναίκα. Και κάποιοι είπαν ότι ήταν ο κύριος Γεωργιάδης. Τρομακτική λέει η ταχύτητα με την
1: οποία. Όχι. Δεν είναι ένας άντρας, είναι AI.
0: Α, είναι AI. Mm.
4: Αποδείχτηκε.
0: Ρε φίλε, είναι AI. Ναι. Λέω ότι η φωτογραφία δείχνει έναν άντρα.
3: Αποδείχτηκε. Τώρα, ερώτηση που κάνει και ο Νίκος, ρε παιδί μου. Αποδείχτηκε.
4: Ναι, γιατί το λέει έτσι. Όχι, τον κερδώνει. τον διόρθωσε.
0: Τι με διόρθωσε.
3: Αφού ήταν η φωτογραφία του
4: κυρίου. Δεν ήταν άντρα, ήταν. Είναι μια που απεικονίζει.
0: Είναι έναν άντρα που φωνάει μια κυρία. Τι είτε, όχι, όχι, ήταν ένα.
3: Όχι, παιδιά, ήταν η φωτογραφία του Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Βέβαια και ο άνθρωπο λέει ότι δεν είναι αυτό.
4: Δεν είναι AI.
0: Έπανε και μου, γιατί λε ότι είναι
3: AI.
0: Άντε πάλι είναι AI. Βρέγκορ μου, είπα εγώ, σου λέει ότι δεν είναι, δεν φαίνεται ποιο είναι. Αυτό είναι AI.
3: Δεν φαίνεται ποιο είναι.
0: Όχι.
4: Δεν το καταλαβαίνεις.
3: Ναι, δεν φαίνεται ποιο είναι.
0: Λοιπόν, τρομακτική ταχύτητα για την οποία διαδόθηκε το ψέμα στα δικαστήρια, όποιο τη διακινεί, είπε ο κ. Γεωργιάδης. Συνεχίζω. Ανδρουλάκης για το πόθεν έσχες του. Από λάθος του λογιστή δεν δηλώθηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί μου στο εξωτερικό.
1: Κοίτα τώρα, κοίτα τώρα να δεις τι γίνεται. Έκανε λάθος. Γιώργο, κανόνισε. Μη μου κρύψεις κανένα λογαριασμό. Εγώ δεν έχω στο εξωτερικό, είμαι λίγο ξενέρωτος. Μη μου κρύψεις, ξεχάσεις κανένα λογαριασμό.
0: Κοίτα, βέβαια πρέπει να πούμε ότι την επιστολή την έστειλε ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης. Δηλαδή, όπως διαπίστωσε μετά τη δημοσιοποίηση του στοιχείου του, δεν είχαν συμπεριληφθεί τραπεζικοί λογαριασμοί του στο εξωτερικό. Του οποίου, όπως υποστηρίζει, δηλώνει ανελειπώς εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Εντάξει, κάτσε ρε φίλε, οκ, περίμενε.
1: Άνθρωποι, είμαστε λάθη κάνουμε.
0: Όχι, όχι, θέλω να πω ότι το είπε μόνος του.
1: Και αυτούς τους λογιστές τώρα εδώ που τα λέμε, τους έχουν ταράξει, Όλα οι λογιστές τα κάνουν.
0: Ξέρεις τι,
3: αλλάζει συνεχώς η νομοθεσία, αλλάζουν συνεχώς πράγματα. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει. Δεν ξέρω τι πρέπει να έχουν τελειώσει. Για να είσαι λογιστής πια.
0: Και ευτυχώς που πλέον ο νόμος βάζει μέσα στην μπουζού και το λογιστή. Γιατί κάποτε έκανε ο λογιστής τα εγκλήματα, τα λάθη. Έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Δεν τους βάζω όλους το ίδιο. Μήπως το καζάνε έτσι. Ούτε κατηγορώ όλους τους λογιστές.
3: Όχι, αλλά
0: κάνανε εγκλήματα κάποιοι.
3: Σωστό.
0: Και την πλήρωνε εσύ και ο λογιστής ήταν μια χαρά απ' έξω. Τώρα σου λέει, κύριε. Αν εδώ κάτι.
1: Ευθύνεσαι για την υπογραφή.
0: Ευθύνεσαι και για τα πάντα για το τι γίνεται εδώ πέρα. Και εσύ μαζί.
3: Μα πληρώνεσαι κιόλας για αυτό.
0: Ναι, ναι, ο λογιστής δεν στέλνει κανένα μήνυμα τώρα να μας πει τι γίνεται.
1: Δεν ξέρω. Όχι,
4: πού είναι.
0: Κρύφτηκε.
1: Μωρέ, ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Επειδή μιλάω πολύ με λογιστές, έχουν βάλει πάρα πολλές ευθύνες και αρμοδιότητες πάνω στους λογιστές. Οι τράπεζες ζητάνε από τους λογιστές. Το κράτος ζητάει από τους λογιστές. Εσύ ζητάς από τους λογιστές. Τα επιδόματα από τους λογιστές. Όλοι από τους λογιστές. Και οι λογιστές δουλεύουν γιατί για 100 ευρώ το μήνα από έναν άνθρωπο. Δηλαδή είναι πολύ λίγα αυτά που τους προσφέρεις για αυτά που σου προσφέρουν.
0: Αυτό τότε να αυξήσουν το αυτό τους και να το ζητήσουν και από το κράτος. Ότι αυτό που κάνουμε είναι πολύ φόρτος.
2: Η ώρα είναι 7:30.
5: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Κώστα, ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
8: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
9: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
10: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
0: Μάλιστα. Δύο τελευταία νέα μετά από δύο τα γυρίσματα του Emily in Paris και η πρόσβαση στις παραλίες της Μυκόνου.
10: Όμως, το κταίο στο δρόμο σας.
0: Μάλιστα. Δύο τελευταία νέα μετά από δύο τα γυρίσματα του Emily in Paris και η πρόσβαση στις παραλίες της Μυκόνου.

0: Πάμε γίνει το Final Four εκεί πέρα.
1: Yeah. Πάντως πρέπει να πούμε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος πέρα από την γηπέδα είναι νοικοκύρης.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Ναι.
1: Όπως ήταν ο πατέρας του, όπως ήταν ο θείος του, σε αυτά νοικοκύρης έχει κάνει, το έχει κάνει παλάτι το.
2: Πραγματικά.
1: Δεν ξέρω τι, γιατί πρέπει να λέμε τις αλήθειες λίγο κάποια στιγμή. Έτσι. Εγώ έχω ξαναπεί Ηρακλειδέας είμαι, αλλά επειδή είμαι ακριβώς Ηρακλειδέας, όταν βλέπω ωραία πράγματα θέλω να πω.
3: Εξωτερικού, τι λες
1: ο κύριος Γιαννακόπουλος το έχει κάνει να πούμε παλάτι, έχει δώσει την ψυχή του, δίνει το αίμα του, δίνει τα χρήματά του, υπερβολικά πολλά χρήματα για το μπάσκετ, για να ευχαριστήσει όλο τον κόσμο. Και μακάρι και ο άνθρωπος, επιχειρηματίας είναι, να βγάζει και κέρδος. Που δεν ξέρω αυτοί οι άνθρωποι να βγάζουν κέρδος, αλλά βλέπεις ότι είναι σε όλα άψογος. Να είναι καλά, γιατί συνεχίζει και μια κληρονομιά. Φαντάζομαι τώρα ότι έβλεπε, ζούσε αυτά που ζούσε ο παπάς του, και φαντάζομαι τώρα πόσο και αυτός θέλει να συνεχίσει
2: να
1: αυτό
2: το
1: έργο του πατέρα του με τον καλύτερο τρόπο. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 31 λεπτά μετά από τις 7. Πρέπει να σας ομολογήσουμε ότι είμαστε μουδιασμένοι.
2: Νομίζω το καταλαβαίνουν.
1: Το καταλαβαίνετε κιόλας λίγο με όλο αυτό που σας είπαμε από νωρίς για το περιστατικό που έχει συμβεί στο Survivor, που έχουμε τον Γιώργο μας εκεί, που είμαστε λίγο μουδιασμένοι. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι όλα αυτά που συμβαίνουν κάθε μέρα.
4: Που ξέρουμε και πώς αισθάνεται ο Γιώργος, έτσι,
1: ναι.
4: Γιατί είναι ένας άνθρωπος τρομερά ευαίσθητος, αγαπάει τους ανθρώπους και κάθε φορά που γυρνάει από κάθε Survivor, ο Γιώργος είναι ένας άνθρωπος που δένεται με αυτά τα παιδιά, δεν είναι απλά εκεί,
2: έτσι,
4: για να παρουσιάζει κάτι. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητος, δένεται με αυτά τα παιδιά. Είμαι σίγουρη ότι αυτή τη στιγμή και ως πατέρας 4 παιδιών και παιδιών ως ενεργός μπαμπάς, αυτή τη στιγμή είμαι σίγουρη ότι με αυτό το παλικάρι ο Γιώργος είναι χάλια. Είμαι σίγουρη
2: έτσι
4: γι' αυτό.
2: Έτσι.
1: Γι' αυτό έτσι προσπαθούμε λίγο, θα μας συγχωρέσετε έτσι γι' αυτό, αλλά θα πάντα, πάντα είπαμε με τη σκέψη, αλλά είναι και αυτό που λες. Λες κάποια στιγμή και αυτή η φράση, κάθε μέρα ακούς πράγματα, είναι τρέλα πια αυτό, ρε παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω, δηλαδή δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Θέλω να βάλει το χέρι του κάθε μέρα. Ανοίγω, αν ανοίξω την εφημερίδα τώρα εδώ, αν θες δηλαδή να στεναχωρηθείς μέσα, κάθε μέρα έρχονται τέτοια γεγονότα. Τι να πω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
5: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
6: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
7: 1881
8: 1961
7: 5050
8: 1471
2: Ναι!
8: 12-12
4: Μπράβο!
7: 19-40
6: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κερδίζε το. Ακούς Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
11: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
10: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
11: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
10: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
11: Εύκολο να βρεις είσαι.
10: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
11: Ναι.
10: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
2: Ένα εισιτήριο.
10: Ναι.
2: Για το Final Four.
10: Ναι.
2: Στην Αθήνα.
10: Ναι.
11: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο!
10: Γιατί με ειρωνεύεσαι!
11: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες!
10: Κέρδισα!
11: Τι!
10: Κέρδισα, θα πάω Final Four!
11: Πώς!
9: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά, κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
12: Αφεντέ με βάζεις μαζί σου.
9: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
13: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
14: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
13: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες.
14: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
13: Θανάση, πες μου κι άλλα.
14: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendourisferis.com.
15: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω και

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά,
3: οχ,
2: οψ, αουτς, κάηκες, κόπηκες, γρατζουνίστηκες, Octenisept. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Octenisept, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

0: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
1: Ζήσε Μάι Μούνα Φας.
2: Μια καλαμαράκια, μια χωριάτικη, μια τζατζίκη, μια χειροσαλάτα, δύο φάβες και ψωμί και σούπα.
1: Αν έχει.
3: Κάτι ένα φρό δεν θα πάω σήμερα, δεν πεινάω.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 17 λεπτά πριν από τις 8. Πάμε και για φακέλους, Νίκο. Θα δώσω ένα χιλιάρικο, ρε φίλε.
1: Δώσε να τελειώνω.
0: Θα δώσω ένα χιλιάρικο.
1: Έλα να τελειώνω.
0: Όχι, δεν είναι ζήτημα ανάγκης. Είναι ζήτημα ότι έχουμε να δώσουμε 20 μέρες λεφτά, ρε φίλε.
2: Θα δώσουμε ένα χιλιάρικο. Τύχη είναι αυτό.
0: Τι τύχη είναι αυτή τώρα.
2: Και τι κάνουμε.
3: Από το κινητό.
2: Δεν έχουμε κινητό.
0: Αυτά δεν ακούνε τίποτα.
2: Παρ' εδώ.
0: Αυτά δεν ακούνε τίποτα αυτό εδώ.
2: Τι δεν ακούνε. Χτυπάει, πώς ακούγεται.
0: Όχι, ρε. Τα ακουστικά δεν ακούγεται καθόλου.
1: Α, γιατί?
0: Α, τώρα εντάξει, λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε, άνοιξε το λίγο, να δώσουμε ένα χιλιάρικο πρωί-πρωί. Άνοιξε το ρε Νικολάκη, μας έχεις βγάλει την ψυχή.
4: Πούντο, το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα, παιδιά.
0: Έλα. Βάλε λίγο χαλάκι, Νικολάκη, με έτσι είμαστε πολύ. Βάλε λίγο τα χεράκια σου αυτά, λίγο τα μαλαματένια. Γεια σας, κύριε, πώς σας λέτε?
6: Είμαι ο Σπύρος.
0: Και είμαι καλά.
6: Από τον Άλυμο.
0: Έλα, Σπύρο μου, τι γίνεται?
6: Καλά, εσείς πώς πάτε? Συγχαρητήρια για... Μας κρατάτε παρέα κάθε πρωί.
0: Να είσαι καλά, Σπύρο μου, να είσαι καλά, είσαι πολύ ευγενικός. Σπύρο, ένα χιλιάρικο θα πάρεις αν βρεις το 7, να ξέρεις. Και κάτι μου λέει ότι, θα το βρεις. Θα σε βοηθούσε ένα χιλιαρικάκι τώρα για αυτό το μήνα.
6: Μια χαρά θα ήταν.
0: Λοιπόν, Σπύρο, η φάκελη είναι μουστάκι, ροζ, λουλούδι, βούλες, αγελάδα, σουβλάκι, στόχος, ούφο και κεραυνός. Διάλεξε τρεις.
6: Λοιπόν, ένα σουβλάκι το οποίο το αφιερώνω στο Γρηγόρη.
0: Ακριβώς, ναι. Αν και κάνω τώρα διατροφή, δεν τρώω πολλά τέτοια. Για πες.
6: Πάμε και για ένα κεραυνό.
0: Ένα κεραυνό.
6: Και το λουλούδι.
0: Και το λουλούδι, μάλιστα. Λοιπόν, ανοίγω το λουλούδι μπροστά στην κάμερα του Σφαίρα στο Instagram και έχει μέσα το νούμερο 2. Έχει κάτι συνδυασμούς καλούς. Ανοίγω το κεραυνό. Δεν σου παγώ όταν έχω εγώ feeling. Ανοίγω τον κεραυνό και έχει μέσα το 0. Εάν στο σουβλάκι είναι το 5, που έχει πολλές πιθανότητες να είναι το 5, λέω εγώ στο μυαλό μου τώρα, ναι. Πήρες ένα χιλιάρικο. Είναι το 5 όμως το σουβλάκι. 2 και 0, 2. Και μπροστά στην κάμερα ανοίγω το φάκελο και έχει τον αριθμό 3.
1: Όχι, ρε γαμώτο.
0: Πήρες το σουβλάκι. Αν δεν έπαιρνες το σουβλάκι, και τι θα έπαιρνες?
1: Το σουβλάκι το πήρε για τον Γρηγόρη, δεν το άλλαζε, πιστεύω.
0: Τι θα έπαιρνες?
6: Το στόχο.
0: Το στόχο, για να θυμάσαι το στόχο μέσα ήταν το 5, ρε φίλε. Όχι, ήταν το 8 μέσα στο στόχο.
1: Ακόμα χειρότερα.
0: Μήπως θέλεις ένα δωράκι να σου πάρουμε ένα δώρο, να σου πάρουμε, λέω, να πάρεις ένα δώρο από εδώ. Θέλεις ένα χαρμάνι. Έχεις πάρει ποτέ δώρο.
6: Όχι.
0: Ωραία, πάρε ένα χαρμάνι.
1: Λοιπόν, μία δωρεπιταγή 50 ευρώ Harmanis Hair & Beauty Bazaar. Να πας να πάρεις ό,τι θέλεις εσύ για την οικογένεια. Να πάρεις ό,τι θέλεις εσύ για την οικογένεια, για το σπίτι, για τα παιδιά, για όποιον θέλεις, για σένα, γιατί έχει κεντρική περιποίηση ο Harmanis. Με πολύ πολύ αγάπη, στείλε μου ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο στο Instagram Παναγής Ζορτζάτος.
0: Φιλιά πολλά, να είσαι καλά. Bye.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, η Νάνση ανακάλυψε στο TikTok έναν άνθρωπο, τον Kira May Cry, παρακαλώ. Ο Kira May Cry, που βρέθηκε κοντά μας και κάναμε ένα γύρισμα. Και ο Kira May Cry έχει το όνομα Στάθης. Συγγνώμη, Kira May Cry είναι σε ένα τραγούδι μαζί με τον Στάθη Αγγελόπουλο. Ποιος είναι ο Στάθης Αγγελόπουλος και ποια είναι η σχέση του Kira May Cry, θα το μάθετε κάποια άλλη στιγμή. Δεν θα σας το πω τώρα. Είναι ένα από τα ωραίτερα τραγούδια που άκουσα. Το ανακάλυψε η Νάνση στο TikTok. Το ανακάλυψες?
7: Το έχει παίξει ο Καρλούδης πάλι.
0: Το έχει παίξει αυτό το τραγούδι.
2: Δεν θυμάμαι.
0: Περίμενε λίγο. Μην ξεκινήσει ακόμα. Σε παρακαλώ, μην ξεκινήσει.
2: Δεν το θυμάμαι.
0: Εγώ, παιδιά, είναι ένα από τα ωραίτερα τραγούδια. Να σας πω ποιο είναι.
7: Ποιο έβαλε το, αν.
0: Το ανακόμα.
7: Το έχει παίξει.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Θα σας πω, είναι ο εγγονός του Μανώλη Αγγελόπουλου. Του υπέροχου Μανώλη Αγγελόπουλου.
7: Και άρα, το είχαμε λοιπόν, πει και όλο αυτό.
0: Ο Kira May Cry, ένα γλυκύτατο παιδί, έπαθα πλάκα μου, πήρε την καρδιά δηλαδή, τόσο γλυκάς. Μαζί με τον παπά του τραγουδούν ένα τραγούδι στην καινούργια δουλειά, την πρώτη δουλειά δισκογραφική του Kira May Cry, του Μανώλη Αγγελόπουλου, αλλά δεν θέλει να λέγεται Μανώλης Αγγελόπουλος και το καταλαβαίνω. Και είναι ένα τραγούδι που μου πήρε την καρδιά. Ακούστε το, ανοίξτε την ένταση, δεν τα ακούτε πουθενά αλλού.

0: Εντάξει, υπέροχο τραγούδι. Μ' άρεσε πάρα πολύ και αυτό ο στίχος που είχα και ρώτησε μια τσιγκάνα. Πολύ, πολύ ωραίο, πραγματικά. Να είναι καλά μπαμπάς και γιος. Έτσι ο Στάθης και ο Μανώλης ο Αγγελόπουλος. Από ένα δίσκο που έχει βγάλει ο Μανώλης και να του φτιάξουμε καλό τάξιδο. Να πω μια καλημέρα στο Μάτι Μάτι, παιδιά. Εδώ που έρχεται και κάθε Παρασκευή θα κληρώνουμε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Μάτι Μάτι. Είναι το υπόπτωτο καταστήματα σε όλη την Ελλάδα με μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Ό,τι πρέπει από εκεί να πάρετε καινούριο γυαλί. Από Brands Look, Elgio, Marabou, Μάτι Μάτι με σούπερ τιμή πώληση για όλα τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ και αυτό είναι έτσι πραγματικά κάτι πάρα πολύ ωραίο για να αλλάξετε και να έχετε και πάρα πολλά γυαλιά και να κερδίζετε και γυαλιά από εμάς και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα δώρα που κάνει το Μάτι Μάτι. Άρα λοιπόν 6936 10 10 22, Ice Ice Baby. Λοιπόν, εδώ είναι, γράψτε Μάτι Μάτι και ονοματεπώνυμο για καλή σας τύχη.
1: Lateagain.gr εμπνεύστηκε από όλες μας στην προσπάθειά μας να φτιάξουμε το τέλειο outfit που αργούμε έτσι λίγο στα ραντεβού μας γιατί ψαχνόμαστε. Lateagain.gr θα βρεις τα πιο stylish παπούτσια, κοσμήματα και τσάντες, γυναικεία χειροποίητα παπούτσια από ένα ελληνικό e-shop που ξέρει τη γυναίκα και ότι το στυλ απαιτεί χρόνο. Lateagain.gr.
0: Σαν ξανά το γλουτενέ για τον καιρό που άκουγα και κάπου σήμερα ότι μέχρι την Τετάρτη, Πέμπτη και μετά αρχίζουν πάλι κάτι βροχές. Για να δούμε.
2: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
3: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, 3η 12 Μαΐου σήμερα και όπως όλα δείχνουν και τα τελευταία προνοστικά στοιχεία, μάλλον θα έχουμε τα πρώτα τριαντάρια σήμερα σε αρκετές περιοχές Αττικής, με τους ανέμους από δυτικές γενικά διευθύνσεις γύρω στα 5 με 6 πρόσκαιρα και τοπικά έως και 7 μποφόρ, ενώ η Τετάρτη θα κυλήσει μεν με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές συννεφιές και κάποια μικρή μεταφορά αφρικανικής σκόνης, οι άνεμοι από δυτικές γενικά διευθύνσεις στα 5 με 6 μποφόρ προς το βράδυ τοπικά και 7. Αλλά η θερμοκρασία δεν θα είναι τόσο υψηλή όσο σήμερα. Δεν θα έχουμε πάνω από 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, θα μου πείτε, και πάλι η θερμοκρασία θα είναι γενικά ανεβασμένη συγκριτικά με τα προηγούμενα 24 ώρα. Τώρα η 5η 14 του μηνός θα έχει λίγα σύννεφα. Μάλιστα αυτά το μεσημέρι και το απόγευμα στην ορεινή ζώνη του νομού Αττικής ενδέχεται να αφήσουν και κάποιες τοπικές μπόρες με τους ανέμους από δυτικές, νοτιοδυτικές διευθύνσεις πρόσκαιρα στα 5 με 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία λίγο πιο χαμηλά από ότι την Τετάρτη κοντά στους 25 με 26 το πολύ βαθμούς Κελσίου. Η Παρασκευή θα έχει ηλιοφάνεια αλλά και συννεφιά προς το βράδυ, οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία κοντά στους 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ το Σάββατο ενδέχεται να εκδοθούν και κάποιες τοπικές μπόρες στα ορεινά και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να ξεπερνά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Η Κυριακή δείχνει να έχει μεγάλο ενδιαφέρον καθώς θα επικρατήσουν με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Υπάρχει όμως το ενδεχόμενο να ισχυθούν πολύ οι δυτικοί άνεμοι, κυρίως προς το απόγευμα βραδάκι, και η θερμοκρασία κοντά στους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
4: Καλά, αν φέτος δεν πιάσω το Μάη,
5: ας πιάσω τουλάχιστον πρωινοσφαίρα.
4: Πρωινοσφαίρα 102,2.

0: Πολύ ωραίο τραγούδι. Γιάννης Βαρδής, τα ακούτε μόνο εδώ. Για μία εβδομάδα θα τα ακούσετε μόνο στο πρωινό του Σφαίρα. Ούτε καν στο Σφαίρα, γιατί στο Σφαίρα έχουμε Χατζηγιάννη που θα είναι το πρώτο τραγούδι που θα παίξουμε μετά τις διαφημίσεις. Άλλο ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Χαίρομαι πάρα πολύ αυτά που έτσι έρχονται καινούργια καλοκαιρινά τραγούδια. Να αλλάξουμε και λίγο έτσι άκουσμα, να γίνει και λίγο έτσι ένα ταβαντουράκι έτσι ωραίο. Να γυρίζει ρε παιδί μου η μπίλια. Να γυρίζει η μπίλια να πούμε, να μην κάθεται σε ένα νούμερο μόνο. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για παιδικό τραγουδάκι. Παρακαλώ, ανοίγω το τηλέφωνο. Πάρα πολλοί κόσμοι με βρίσκουν. Μωρέ Γρηγόρη, προσπαθούμε να πιάσουμε και για τα παιχνίδια και για το παιδικό τραγουδάκι.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 8. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα. Δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
0: Θέλουμε να τον ακούσεις. Βεβαίως, είμαστε εδώ, έχει ζητήσει άλλο παιδί.
3: Είναι πολύ ωραίο ύμνο.
0: Βεβαίως, έχει ζητήσει άλλο παιδί τον ύμνο του Ολυμπιακού. Τον ύμνο
3: της
0: ΑΕΚ τον βάλαμε χθες για να δώσουμε συγχαρητήρια. Εννοείται ότι όλοι έχετε δικαίωμα να ακούτε ό,τι θέλετε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Μάνο μου, τι άλλο να δεις, προσπαθώ να θυμηθώ έτσι ένα ανέκδοτο τέτοια κατάσταση.
4: Ένας και
0: ένας. Ναι, αυτά τα γρήγορα. Μάλιστα. Λοιπόν, Μάνο, βλέπω από μακριά να έρχεται ο Αταμάν. Πότε παίζετε μπάσκετ?
4: Αύριο.
0: Αύριο, ε.
4: Ναι.
0: Σήμερα έχει Eurovision και αύριο έχει Παναθηναϊκό. Πω, μέρες τηλεόρασης, να πούμε. Μέρες τηλεόρασης. Λοιπόν, Μάνο, βλέπω μακριά. Καταρχάς, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο, Μάνο? Ποια περιοχή?
5: Από Γέρακα.
0: Από το Γέρακα. Βλέπω μακριά να έρχεται ο Αταμάν, ο Αχαμάν, ο Αχμανούλα μου,
3: ο Αμάν Αμάν,
0: ο Αμάν Αμάν Αμάν και ένας ακόμη, ο Χέντρικ Νάν, και ένας ακόμη που μαζί με τον άλλον οδηγάν. Ποιος είναι, Μάνο?
5: Ο καπετάνιο.
0: Ναι.
6: Μάλιστα, καπετάνιο.
7: Δεν σας ακούω.
0: Μάλιστα, καπετάνιο. Όλοι μαζί με κατά.

0: το σχολείο, παιδιά! Λίγο έμεινε, λίγο έμεινε. Καλοκαίρι ήρθε.
1: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: πρωινό μετά τις 8 στον Σφαίρα 102,2.
1: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
5: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών, Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ψάχνεις για αποθήκη? Η λύση είναι Container. Μεταχειρισμένα ή καινούρια. 6 και 12 μέτρων σε άριστη κατάσταση, στεγανά και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μόνο από την Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Καλέστε τώρα στο 6983 690 000 για προσφορά ή επισκεφτείτε μας στον Ασπρόπυργο. Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Η αποθήκη σου σε σίγουρα χέρια, στο χώρο μας ή στο χώρο σας.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.

0: Έως 23 Μαΐου δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
2: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Jump.

ζουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Σε ένα στέφανο του Μάη.
3: Με φώναξε κανείς.
2: Όλη η άνοιξη χωράει. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ένα τραγούδι που το αφιερώνω στον Αναστάση μου που του αρέσει πάρα, πάρα πολύ. Και τα αγαπάει αυτό το τραγούδι. Ξέρω μπορεί να έρθει και σε μπεκέ την ώρα που τα ακούει. Έλα, Αναστασάκο μου. Όπα, γεια σου, ρε μάγκα. Δώσε. Μάνα, μάνα, μα θα κάνει μανούρα ο Αναστάσης στο μαγαζί που χορεύει. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Ο Βαλάτης σήμερα δεν είναι εδώ. Για να δούμε ο Παναγής όμως με το δικό του τρόπο και χώρο και χρόνο και με τη δική του οπτική θα μας εξηγήσει αν είναι να βγει κάποιος έξω ή να μείνει σπίτι, αν μπορεί.
1: Τι λέει, έχει κίνηση.
2: Traffic! Traffic!
3: Κοίταξε, Γρηγόρη μου, να βγει κάποιος έξω.
0: Ναι.
3: Αλλά.
0: Να μπει γρήγορα.
3: Αλλά. Για κανένα λόγο να μην βγει στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Λυκόβρησης μέχρι και στο Εγάλεο κάτω χαμηλά. Αλλά...
0: Αργία να σε διακόψω λίγο.
3: Παρακαλώ.
0: Τι είναι μπλε και τραγουδάει?
3: Τα στρουμφάκια.
0: Όχι, όχι. Ο Μπλούταρχος. Δεν είναι φοβερό αυτό που...
3: Είναι καταπληκτικό. Επίσης, να μην βρεθεί καθόλου στο λιμάνι του Πειραιά και στους τριγύρω δρόμους.
0: Γιατί να μην βρεθεί?
3: Γιατί έχει κίνηση.
0: Αλήθεια?
3: Ναι. Κίνηση έχει και στη λεωφόρο Αθηνών εκεί στο ύψος το Χαϊδάρι και λίγο πριν. Τόπους τόπους έχει και στη λεωφόρο Κηφισίας. Εδώ στην Αττική Οδό, στην ευθεία, ρε παιδί μου, που είναι από Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, λίγο πιο πριν, λίγο πιο μετά. Κατάλαβες, ναι. Στην Εθνική Οδό, στην Αττική είπα. Εδώ. Την ρίχνεις από εδώ, από εκεί είναι η Αττική. Και στο κέντρο της Αθήνας, εκεί Παγκράτη, Ζωγράφου, Τριγύρω Δρόμου, Κολονάκια, ιστορίες.
0: Αυτό που αφήνει πορδίτσες για τους περαστικούς, πώς λέγεται? Αυτό που πετάει στο δρόμο και εκεί που πετάει στο δρόμο αφήνει και πορδίτσες για τους περαστικούς. Πώς λέγεται?
3: Πρίτσε.
4: Βρωμιάρης.
0: Όχι.
3: Πώς?
0: Κλανόδιος. Ωραία, είναι πολύ καλά. Συνέχισε.
3: Αυτά δεν έκανε.
0: Το Θόρ το ξέρεις, το Θόρ. Το Θόρ, το Θόρ που κρατούσε και το σφυρί. Το θυμάσαι, Νίκο? Πώς πέθανε ο Θόρ?
3: Του σφυρί στο κεφάλι.
0: Όχι.
3: Πώς?
0: Ξεθόριασε. Μα φανταστικός. Τι ποιος Μάης, ο Γρηγόρης είναι.
5: Είναι ο Μάης δίχως τέρι. Μέχες ένα περιστέρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: κρίσιμη φάση που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας έχει ξεκινήσει. Τα play-offs στη στίχημα Super League.
1: Στη γωνία τον πέτυχες.
2: Τι έγινε, Γρηγοράκη?
3: Το περίμενα.
0: Λοιπόν, πιο κρίσιμη φάση που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας έχει ξεκινήσει. Τα play-offs στη στίχημα Super League θα είναι γεμάτα συναρπαστικά derby. Εμείς, σε συνεργασία με τη στίχημα, το μεγάλο χορηγό του ελληνικού πρωταθλήματος, στέλνουμε έναν τυχερό ακροατή παρέα με έναν φίλο ή φίλη στον αγώνα ΑΕΚ Ολυμπιακός που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Πέμπτου. Αν θες να είσαι ο τυχερός που θα κερδίσει μια διπλή πρόσκληση, στείλε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936-101022 γράφοντας τη λέξη Στίχημαν και το ονοματεπώνυμο σου. Αρμόδιος ρύθμιστης ΕΕΠ 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
3: Να πω και εγώ μια καλημέρα στο Περά, παιδιά. Να πάτε να πιείτε το καφεδάκι σας πρωί-πρωί, να φάτε το πολύ ωραίο σας το πρωινό, να πάρετε όλα αυτά τα πίθανα πράγματα. Το Περά που κυριολεκτικά σαρώνει και απλά σας ευχαρίστησε και για το Πάσχα που έγινε ένας πανικός από όλη σχεδόν την Αττική. Πηγαίνανε για να πάρουν στο Περά. Τώρα ξεκινάει και η περίοδος των παγωτών που έχουν ρίξει όλο το βάρος εκεί πέρα τα παιδιά. Αλλά και βέβαια όλα αυτά τα πίθανα πρωινά που μπορείτε να δοκιμάσετε και να φάτε σε αυτό το απίθανο ζαχαροπλαστείο. Μόνο του ένα είναι. Κυριολεκτικά σαν διαμαντάκι. Ένα κυριολεκτικά σαν διαμαντάκι που έρχονται από όλη τον νομό Αττικής για να φάνε τα γλυκά ή οτιδήποτε φτιάχνει. Ελευθερίου Βενιζέλου 159 Ιωνία στα φανάρια του Βλάχου. Τεράστιο πάρκινγκ για να μην αγχώνεστε. Πάτε το πρωί σας, πιείτε το καφέ σας. Αν έχετε εσείς που έχετε λίγο χρόνο. Και 69-36-10-10-22 για την τούρτα που μας κρατάνε για το βράδυ.
1: Και θέλω να σας πω ότι το 2012 κάπου στην Ορεστιάδα λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια, παιδιά, χωρίς ζάχαρη, ασπαρτάμι, φωσφορικό οξύ και συντηρητικά. Και γίνεται χαμός. Είναι η ελληνική green cola και γίνεται viral και ταξιδεύει και σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά η green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά. Την green cola, την green cola χωρίς καφέινη, green πορτοκαλάδα, green λεμονάδα, green βυσσινάδα, γκαζόζα, green mojito, green pink grapefruit, green rosy ginger lime, green passion fruit, green bitter orange spritz, green soda και green tonic. Παιδιά, όλα αυτά τα 14 προϊόντα είναι από την green. Η green δεν είναι κόλλα μόνο, έχει πάρα πολλά προϊόντα αν θέλετε να το ψάξετε, είναι ελληνική, είναι με στέβια, δεν έχει ζάχαρη, με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Λοιπόν, γυρνάω λίγο στον Νίκο και την αναφορά που έκανε για τον αγώνα, γιατί θέλω να ανακοινώσουμε και τον τυχερό ακροατή που έχει κερδίσει το εισιτήριο για ΑΕΚ Ολυμπιακός. Είναι ο Θεοδωράτος Νίκος, το τηλέφωνο του τελειώνει σε 8:21. Να σας πω όμως και εγώ ότι ο αγαπημένος μας καφές Λουμίδης Παπαγάλος έρχεται να μας παρασύρει με δύο νέες απολαυστικές και καταπληκτικές γεύσεις. Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια και Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Το αγαπημένο άρωμα του Λουμίδης Παπαγάλος συνδυάζεται με φυσική αρωματική ύλη και μας προσφέρει δύο νέες γεύσεις. Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις. Αυτό να θυμάστε, αυτό να δείτε στο σούπερ μάρκετ. Κάθε εβδομάδα δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Για να μας πείτε και ποιο σας αρέσει. Τώρα στέλνετε μήνυμα στο 19619, γράφετε σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία σου δίνει το δώρο και όνομα, τεπώνυμο και ηλικία με χρέωση 0,34 ευρώ. Ανά SMS. Τα ζώδια από την Άνση Αντωνίου.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Τα ζώδια λοιπόν με τη φωνή παρέα του Δημήτρη Κοργελά. Καλημέρα όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Είμαστε live στο TikTok Άνση Αντωνίου με S και D. Έτσι θα με βρείτε, όπως και στο Insta. Λίγο περίεργη, αλλά εμείς είμαστε εδώ για να σας φτιάξουμε τη διάθεση και εσείς να φτιάξετε τη δική μας τη διάθεση. Έτσι είναι αυτά. Πρώτα απ' όλα σήμερα θέλω να πω μια καλή επιτυχία μέσα από την ψυχή μου στον Ακύλα. Από ό,τι είδα, έχετε κάνει βιντεάκι η Βερίνα, έχει κάνει Βερίνας vlog.
0: Ναι.
1: Μα τι ωραία πράγματα είναι αυτά. Το Βερινάκι μας συναντήθηκε με τον Ακύλα.
0: Βεβαίως.
1: Καλή επιτυχία στον Ακύλα μας λοιπόν.

0: πολλά αυτά που προσπαθούν να μας κλέψουν τη χαρά μας. Ας ελπίσουμε για το καλύτερο, παιδιά. Μόνο έτσι, μόνο με αισιοδοξία θα πάμε μπροστά και θα χαρούμε τη ζωή μας. Γιατί πρέπει να τη χαιρόμαστε κάθε μέρα, ποτέ δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Κρυός λοιπόν, θα βρεθούν οι άνθρωποι που θα θελήσουν να δώσουν λύσεις στα επαγγελματικά σας θέματα και θα είναι ευπρόσδεκτες. Εκφράστε τα συναισθήματά σας για να μην χάσετε σημαντικές ευκαιρίες. Μην επιτρέψετε στα συναισθήματά σας να σας κάνουν υποκειμενικούς. Σας θέλουμε αντικειμενικούς. Γεια σου Φελίσια, γεια σου Κένδη. Καλημέρα στον Τελκάρο, καλημέρα στη Βάσια, καλημέρα στο φίλο από τη Λιβαδιά. Στο Μύρον, στη Σταυρούλα. Είστε πολύ εδώ, πάμε να γίνουμε περισσότεροι. Γεια σου Στράτο.
1: Έδωσε φυλακή.
0: Όχι. Ταύρος, δώστε στο σύντροφό σας τη στήριξη και τη βοήθεια που περιμένει από εσάς, τώρα που έχει ανάγκη να νιώσει ότι ενδιαφέρεστε για εκείνον. Εάν θέλετε να πραγματοποιηθούν οι αλλαγές που σχεδιάζετε, μη στηρίζεστε στους άλλους.

0: σκεφτεί, αλλά νομίζω ότι σήμερα είναι τα γενέθλια της κουμπάρας μου, της Βιβής. Βιβή, καν δεν έχω μπερδευτεί, είναι 14.
1: Γεια σου, Ρένο.
0: Ταυρίνα, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια ούτως ή άλλως σήμερα. Και συνεχίζουμε τα διδυμάκια. Μόνο συγκρατώντας την επιθετικότητά σας θα πετύχετε περισσότερα. Αναθεωρήστε απόψεις που έχετε και σας κρατούν μακριά από την επιτυχία. Μην εκτεθείτε σε μεγάλα έξοδα που δεν θα μπορείτε να καλύψετε. Μόνο και μόνο για εντυπωσιασμό. Κατάλαβες, θες να εντυπωσιάσεις.
1: Καλά, καλό.
0: Κάνεις κάτι πολύ ακριβό, αλλά δεν είσαι ακάλυπτος. Δεν γίνεται, μην το κάνεις.

τους καρκίνους. Βρείτε τον απαιτούμενο χρόνο για να χαλαρώσετε και να σκεφτείτε πως μπορείτε να αλλάξετε τη ζωή σας προς το καλύτερο. Ακούστε τον οργανισμό σας και μην αγχώνεστε προσπαθώντας

0: Ντανιέλα στη Θεσσαλονίκη. Στη Μάτζη. Πες λίγο τα καλό για του Σκορπιό. Τι να σου πω τώρα. Μας πάει λίγο κάπως αυτό τον καιρό.
1: Ναι, Καλλιόπη, αυτό συζητάγαμε εμείς εδώ. Πόσο όμορφος είναι ο Παναγής.
0: Παρθένος. Όχι. Λιοντάρια. Για να νιώσετε καλύτερα, ασχοληθείτε με τη διευθέτηση πρακτικών θεμάτων. Αποφύγετε να δώσετε λύσεις σε συναισθηματικά προβλήματα, αφού ακόμα δεν έχουν οριμάσει μέσα σας οι αλλαγές που είναι να προκύψουν. Βρείτε πρώτα το μέσα σας και μετά θα βρείτε.

0: σου Δέσποινα.
1: Γεια σου Σόφη. Καλημέρα και στην Τρίπολη.
0: Στο Βερολίνο. Είστε στον Μπελκάρο.
1: Γεια σου Αντώνη.
0: Συνεχίζω με τους Παρθένους. Συντονιστείτε με τις συνθήκες που επικρατούν και δείτε θετικά τις εξελίξεις της ζωής σας. Από το να δραματοποιείτε τις καταστάσεις, κάντε κάτι για να τις βελτιώσετε. Αντιμετωπίστε με τις επιφυλάξεις των άλλων με κατανόηση και αισιοδοξία. Όλα θα αλλάξουν. Τον είπα τον καρκίνο. Ακούστε τον οργανισμό σας και μην αγχώνεστε. Αυτό κράτησε για τον καρκίνο.

0: η Λάριμνα.
1: Πανοφθιώτιδα.
0: Καλημέρα και στην Πάτρα.
1: Στην Πάτρα μου γράψανε σήμερα ένα μήνυμα ότι δεν μας ακούνε.
0: Θα το δυναμώσουνε.
1: Άντε βρε. Καλημέρα Σταύρουλα Απομενίδη. Και συνεχίζω με τους ζυγούς. Φροντίστε να έχετε ξεκάθαρο μυαλό, γιατί μόνο έτσι θα ξεχωρίσετε τι σας συμφέρει. Όταν εσείς οι ίδιοι δεν ξέρετε τι θέλετε, μην απαιτείτε από τους άλλους να συμφωνούν μαζί σας. Μην αφήσετε μακροχρόνιες σχέσεις σας να κλονιστούν και να φτάσουν σε σημείο να καταστραφούν. Προσπαθήστε για τις σχέσεις σας.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Τότε φύγαμε.
1: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
3: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
4: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα.
3: Και ποιος ξέρει.
4: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
3: Μα τι λες.
4: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
5: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
6: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
5: Τηλέφωνο 2751-066-500.
6: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
7: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.

0: από αρχαία Ολυμπία. Και τι είδε ρε παιδιά, ο Χέτλι πήγε στην Αίγινα. Τον είδα στο σκοτάδι.
1: Να.
0: Ο σκοτάδι είναι από τα πιο γνωστά μεζοδοποδολία της Αίγινας. Καλώδη, περνάω στο ζώδιο σου. Στο ζώδιο του Βαγγέλη. Γρηγόρη. Είναι η αγάπη μου ουρανό. Εγώ καιρός λοιπόν.
1: Ναι.
0: Εάν κάποιοι ζητήσουν τη βοήθειά σας, θα ήταν φρόνιμο να μην τους το αρνηθείτε. Ιδιαίτερα αν κάποιοι από αυτούς σας στάθηκαν και σας στήριξαν στο παρελθόν. Μην επιτρέψετε μεσολάβηση τρίτων προσώπων σε σχέση με τον σύντροφό σας. Έχετε εσείς τρίτους. Πες του ότι εγώ δεν θα πάω στο σούπερ μάρκετ. Πες της ότι αν δεν πάει θα μείνει νηστική. Έχετε τέτοια.
1: Ο γυαλάς μένει στην Αύπακτο, λέει.
0: Στην Αύπακτο.
1: Έτσι με λέει. Έτσι λέει ο Νικόλας.
0: Νάνση λέει καψάλις μόνο, όχι κοριέλα. Γιατί ρε παιδιά, όλα θέλω να τα ακούσουμε. Όλα. Το καψάλι τον αγαπάμε, τον λατρεύουμε.
1: Καλημέρα και στο Μεσολόγγι.
0: Αλλαγή, δύο ζώδια, ένα τελευταίο τραγούδι και πολύ αγαπημένο μου. Καλημέρα στην Καστοριά. Υδροχόος λοιπόν, προσέξτε τις αλλαγές στη διάθεσή σας που μπορεί να σας δημιουργήσουν ψυχοσωματικές αντιδράσεις. Παιδιά, από αυτές είναι χειρότερες. Μην αφήσετε ευκαιρίες που θα βρεθούν μπροστά σας να σας ξεφύγουν και να πάνε χαμένες, ενώ μπορείτε να τις εκμεταλλευτείτε και να δείτε τα έσοδά σας να εκτινάσονται στα ύψη.

άνθρωπος είναι και πιο γλυκός πατέρας. Τι ωραία λόγια γράφετε για τον Κοργελά. Γρηγόρη, και κλείνω με τα ψαράκια. Σταματήστε να εγχώνεστε εάν σε κάποια θέματα δεν έχετε βρει ακόμα λύση. Εκμεταλλευτείτε όσο χρόνο μπορείτε για να τον αφιερώσετε στον εαυτό σας και φροντίστε να βγείτε έξω και να διασκεδάσετε με τους φίλους σας ή με τον σύντροφό σας.

0: μας από τον καλλιτέχνη.
1: Πώς ταιριάζει όμως λίγο καλύτερα.
0: Όχι, είναι ωραίο γιατί νομίζω θα μπορούσε να μας πάρει σε συναυλία μαζί.
1: Μα θα ήμασταν ασύγχρονοι. Δεν συγχρονιζόμασταν σωστά μαζί του.
0: Θα το λέγαμε. Το λέγαμε εμείς, οπότε θα ξέρει μετά ότι μπαίνει αυτός.
1: Έτσι σκέφτηκες. Πάω στο break.
0: Εννοείται.
2: Πάμε σε break και φάμαστε.
3: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
4: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
3: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
4: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
3: Θανάση, πες μου κι άλλα.
4: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
8: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Ότο Γκάστσο Πελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Ότο Γκάστσο Πελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
11: Καθρέφτης. Η εξέλιξη δεν είναι σύγκριση, δεν είναι αγώνας με τους άλλους. Η μόνη σύγκριση που έχει αξία είναι με το χθεσινό σου εαυτό. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
14: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
15: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά?
6: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
16: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
17: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
18: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
19: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
20: Το Σφαίρα password είναι 1, 5, 1, 9.

0: λοιπόν, 11 λεπτά πριν από τις 9 και δίλημα ζωής ο Παναγής έτοιμος για να μας βάλει σε πραγματικά έτσι δύσκολα μονοπάτια. Βέβαια και εσείς ερεθίζεστε πάρα πολύ μόνο σε αυτές τις ιστορίες. Ερεθίζεστε. Το ερεθίζεστε, μην πηγαίνει πάντα το μυαλό στο πονηρό.
1: Πάντα εκεί πάει γρήγορα.
0: Όταν λέμε σε ερεθίζει κάτι, ναι, δεν σημαίνει.
1: Εγώ τελείω το.
0: Δεν, δεν είπα ότι σε ερεθίζει σεξουαλικό. Ερεθίζει. Ερεθίζει.
1: Αυτή τη λέξη την έχω συνδυάσει με το σεξουαλικό.
0: Κακός. Κακός.
1: Ερεθίζομαι. Κακός. Τι να κάνω.
0: Έτσι, μπορεί να σε ερεθίσει οτιδήποτε. Ναι,
1: ερεθίστηκε τώρα ο Παναγής. Εγώ τώρα ερεθίστηκα. Τι να κάνω δηλαδή.
0: Λοιπόν, δίλημα ζωή, παρακαλώ, χρειαζόμαστε και τη βοήθειά σα. Ξαναλέμε ότι είναι μια δύσκολη μέρα και για εσά που μπήκατε τώρα στην παρέα μα λόγω ενό ατυχήματο. Ενός παιδιού στο Survivor που έχει άμεση σχέση ο φίλος μας, ο σύντροφός μας, ο συνεργάτης μας, όλη θέση που ό,τι θέλετε μπορείτε να πείτε με τον Γιώργο Τολιανό που κλείνουμε 15 χρόνια σαν παρουσιαστή του Survivor. Ξαναλέω και έτσι μας έχει επηρεάσει και από χθες και σε ανθρώπινο επίπεδο γιατί μάθαμε ότι ένα παιδί χτύπησε πάρα πολύ άσχημα και μακάρι να είναι ένα όσο γίνεται λιγότερο, αλλά ακούσαμε για διάφορα πράγματα που θα τα πούνε άλλοι, δεν τα πούμε εμείς. Και γιατί ο Γιώργος ήταν χάλια χθες το βράδυ, πάρα πολύ στεναχωρημένος, δεν θα βγει κάποιες μέρες γιατί δεν είναι καλά ψυχολογικά και καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό σαν παρέα μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά έτσι για να σας υπενθυμίσω κάτι που είπαμε στις 7 η ώρα, έτσι γιατί ίσως να μας ακούτε λίγο... Λίγο μουδιασμένοι, είμαστε αρκετά μουδιασμένοι, αλλά συνεχίζουμε. Έτσι εδώ παρέα και εσείς, έτσι να μας βοηθήσετε σήμερα να βγάλουμε την εκπομπή όσο γίνεται καλύτερα. Λοιπόν, δίλημα ζωής.
1: Λοιπόν, η ζωή έχει στείλει το δίλημα για σήμερα, παιδιά. Έχει στείλει το email. Η ζωή είναι περίπου 1,5 χρόνο τώρα σε σχέση με τον Κυριάκο. Ξέρω, όταν τώρα λίγο που ξεκινάω και γράφω αυτό το email, ότι πολλοί θα με λιδωρήσουν. Ίσως και εσείς. Αλλά εγώ θα σας πω την αλήθεια μου. Με τον Κυριάκο, λέει, γνωριστήκαμε πριν από περίπου 1,5 χρόνο στο γυμναστήριο. Το κοινό μας ενδιαφέρον που μας έφερε κοντά είναι η αγάπη μας για την healthy ζωή, για τη διατροφή, την healthy, για τη γυμναστική.
0: Τι καταλαβαίνω.
1: Για όλα.
0: Τι καταλαβαίνεις,
1: ρε κακομύρι, τι καταλαβαίνεις.
0: Καταλαβαίνω τι θέλει να πει.
2: Τι τραβάει.
1: Τι τραβάει, σωστά. Είχαμε, λέει, μια πάρα πολύ έντονη σεξουαλική ζωή. Κάναμε, λέει, σεξ παντού. Από το γυμναστήριο μέσα, στα ποδητήρια, στη σάουνα, στο αυτοκίνητο. Τα σημειώνει κιόλας, όχι απλά τα ακούει. Κάνανε, λέει, σεξ παντού. Μου λέει, είχαμε μια απίστευτη. Έχουμε και δύο πολύ ωραία κορμιά.
0: Εγώ δεν είμαι σημειώνει. Λέω ότι τα ακούς, λέω αυτά που λέει.
3: Όχι.
1: Έχουμε και δύο πολύ ωραία κορμιά, έτσι, και είναι κάτι το οποίο μας έφερε και
0: καλά.
1: Κοντά. Έτσι. Ναι, καλά.
0: Δηλαδή, εμείς που δεν έχουμε πολύ ωραία κορμιά, δηλαδή και είχαμε κάποτε ωραία κορμιά.
1: Είναι το θέμα.
0: Ποιο είναι όμως το θέμα, μας έχεις πει όλοι το.
1: Ότι 1,5 χρόνο μετά του γύρισε, λέει, το μάτι.
0: Α, μην του γύρισε τίποτα άλλο, γιατί ξεγυρίζουν και τα άλλα. Δεν είναι, πολύ εύκολο είναι.
1: Του γύρισε, λέει, το μάτι, σταμάτησε το γυμναστήριο, έχει αφαιθεί. Μέσα ο Κυριάκος. Μέσα, λέει, σε λίγους μήνες. Έχει γίνει σαν μπόγος.
0: Τι λέξη χρησιμοποιείς, βρε,
1: έτσι ακριβώς λέει, σαν μπόγος. Η ζωή.
2: Σαν μπαλόνι,
1: έχει, λέει, κάνει πατσές. Γράφει ακριβώς. Πλέον δεν μου κάνει αίσθηση ούτε έρωτα να κάνω μαζί του.
0: Εγώ ξέρω ότι οι γυναίκες που είναι γυμνασμένες πάρα πολύ γουστάρουν πολύ τους άντρες με την κυλίτσα.
1: Καλά, δεν ισχύει στην περίπτωση της ζωής αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και ότι, παιδιά, του έχω κάνει κουβέντα πάρα πολλές φορές ότι αυτό μας έφερε κοντά. Είναι ένα κοινό σημείο που μας κράταγε. Εσύ τώρα το έχεις παρατήσει. Δεν μου αρέσεις. Του το λέει.
0: Και τι θα γίνει, δηλαδή, μόνο για το σώμα του θα τον αγαπήσει.
1: Του ζήτησα, λέει, να χωρίσουμε.
2: Εντάξει, ναι. Έχει και την ανάγκη της.
0: Έλα, ρε Γιώργο, τώρα πιο σημαντικό είναι η ανάγκη από το να είσαι με κάτι. Περνάει μια δύσκολη. Πώς είπα,
1: Γιώργο.
0: Ναι, πιο σημαντικό είναι τώρα να αυτό να πούμε.
1: Ναι,
0: ο άνθρωπος
2: είναι ποτέ... εξίσου σημαντικό.
0: Έλα, ρε Νίκο, αλήθεια.
2: Ναι, Γρηγόρη.
0: Μπράβο, ρε Νίκο, μπράβο. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή κάτι συμβεί στη ζωή σου και στο αυτό σου και το σώμα σου το βρει, θα σα αφήσω.
2: Σε ποια στιγμή θα με βρει.
0: Εντάξει,
1: το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι ότι το καταλαβαίνω ότι αυτό που λέω μπορεί να μην είναι και τόσο σωστό, λέει και η ίδια, αλλά παιδιά έτσι νιώθω, έτσι αισθάνομαι. Για μένα είναι η προϋπόθεση να έχει ένας άντρας ωραίο σώμα για να είμαι μαζί του.
0: Κακώς ακούσε αυτή την εκπομπή.
1: Από τη στιγμή, λέει, που ήταν και τα παράτησε, δεν μου κάνει κούκου. Πώς να σου το πω, λέει, απλά. Του το είπα.
2: Μια και δύο, τρεις.
1: Και συγγνώμη και θα το προσπαθήσω και δεν ξέρω τι με έχει πιάσει και κουράστηκα και συγγνώμη.
0: Ωραία,
1: και
0: εντάξει,
1: θα ξαναρχίσω.
0: Ωραία, okay. Άρα λοιπόν θέλει να φύγει, να χωρίσει.
1: Θέλει να χωρίσει. αλλά εκείνο δεν τον λυπάται. Τον λυπάτε.
0: Όχι, φίλε μου, πώς είναι με το όνομα του παιδιού,
1: Κώστας.
0: Κώστας.
1: Ναι.
0: Κυριάκος.
1: Κυριάκος, συγγνώμη.
0: Τι διαβάζει, να διαβάζει, δεν το μυαλό σου το βγάζει.
1: Μα στην αρχή τα λέει τα ονόματα, έχω φτάσει στο τέλος.
0: Λοιπόν.
1: Συγκράτησε τα και σε μια φορά.
0: Κυριάκο. Μακριά, συγγνώμη Ζωή, είσαι ακροάτρια, αλλά εδώ δεν θα κάνουμε, δεν θα χαϊδεύουμε τα αυτιά κανένας. Ας μείνουμε και τρία άτομα στο τέλος. Ας τελειώσει αυτή η πετυχημένη εκπομπή έτσι με αυτό το φινάλε. Ειλικρινά, ξέρω ότι έχει πάρα πολύ κόσμο. Δεν αξίζεις για τον Κυριάκο.
1: Και εσύ Βαρύδου πες.
0: Να φύγεις.
3: Υπερβολικός.
2: Η κοπελιά είναι όμορφη, είναι ωραία, καλή.
1: Ναι, σωματάρα λέει, του Μπανέιρο.
0: Δεν συνέχισε, συγγνώμη, για ποιο λόγο σχολεία κρίνεις αυτά που λέω. Πες εσύ την άποψή σου.
3: Έκρινα εγώ τίποτα.
0: Ναι, είπες υπερβολικός, τώρα δεν είπες υπερβολικός. Τώρα δεν
3: είπες υπερβολικός. Παναγής είπε.
0: Α, ο Παναγής είπε. Μάλιστα.
1: Εσύ είπε.
0: Λοιπόν, άκου τώρα εδώ, Παναγή.
1: Έλα.
0: Εγώ με αυτή τη γυναίκα δεν θα ήθελα ούτε βήχα να έχω. Δηλαδή, αν συνέβαινε κάτι στην κοπέλα αυτή, μπορεί να πάθαινε χατσισάτα. Πώς το λένε,
1: Χασιμότο.
0: Χασιμότο. Και ή οτιδήποτε άλλο. Από οτιδήποτε μπορεί
1: μα
0: να πάθει.
1: Σαν γυναίκα. Γιατί συγκρίνεις ανώμια πράγματα.
0: Γιατί. Για, πες
3: αυτό
0: ότι,
3: που έχω εγώ.
0: Ναι,
1: μπορεί, αν
0: εγώ
1: ήταν, μπορεί αν ήταν.
0: Γιατί δεν λες αυτό που έχουμε εμείς.
3: Γιατί εγώ.
0: Εσύ μου το κόλλησες.
3: Δεν κολλάει. Λοιπόν. Αυτό είναι αυτοάνωσο. Αλλά σε μένα είναι σε έξαρση και παίρνω χάπι. Δεν παίρνει χάπι.
0: Δεν παίρνει γιατί δεν είναι σε έξαρση. Έτσι πω πάω θα είμαι. Αυτό μου το κόλλησε.
3: Εγώ παίρνω χάπι. Δεν είναι κολλητικό το αυτοάνωσο.
2: Τι είναι το χασιμότο.
0: Δεν είναι τώρα τη παρούσα.
1: Ένα αυτοάνωσο.
0: Λοιπόν, άλλο θέλω να πω. Δηλαδή, αν η κοπελιά συνέβαινε κάτι στη ζωή τη και χαλούσε το σώμα τη, έπρεπε αυτό να φύγει και να τη πει όλα αυτά τα πράγματα.
1: Δεν είναι για ιατρικό λόγο, σου λέει. Έχει αφήσει και τρώει σαν πορθωρόνο, λέει.
0: Άρα κάτι δεν πάει καλά ψυχολογικά το παιδί. Δεν πρέπει να το στηρίξει, πρέπει να του πει σκοτώ να φύγει. Μακριά, Κυριάκο, από τη ζωή. Μακριά, αγόρι μου, να σωθεί. Τέτοιε γυναίκε δεν τι θέλουμε, αδερφέ.
1: Εγώ το θεωρώ
0: τέτοιε γυναίκε δεν τι θέλουμε δίπλα μα.
3: Απ' την άλλη, εγώ πιστεύω, όντω μακριά ο ένα από τον άλλον, αλλά είναι πολύ τίμιο που η ζωή του λέει.
1: Αυτό.
3: Την
0: το θέλω.
3: Δεκτό.
0: Δεκτό. Συμφωνώ.
3: Και δεν, αλλά και είναι, δεν τον κοροϊδεύει.
0: Συμφωνώ.
3: Λέει αυτό που πραγματικά
0: σε αυτό
3: τη
0: βγάζω το καπέλο. Σε αυτό ζωή σε βγάζω το καπέλο.
3: Αυτοί οι άνθρωποι να μην πρέπει να είναι.
0: Αλλά είσαι πολύ σκληρή. Είσαι πολύ σκληρή στο φίλο μου τον Κυριάκο. Πολύ σκληρή.
1: Τι είναι Γρηγόρη, τα θέλω μου είναι. Καλά, δηλαδή, εσύ άμα λες θέλω μια γυναίκα ψηλή ξανθιά, γιατί είσαι σκληρό.
0: Αλήθεια, δηλαδή ναι. Τώρα, αν ας πούμε συμβεί κάτι και παχύνει, θα ναι. Πρέπει να την αφήσω.
2: Συμβεί τι όμω.
1: Αν εσένα αυτό.
0: Δεν είναι καλά ψυχολογικά και τρώει.
1: Αν για σένα λόγους, αυτό είναι κριτήριο και είναι τόσο σημαντικό να του το πει.
0: Πιο σημαντική είναι η ψυχή τη από το σώμα.
2: Άμα σε ενδιαφέρει λοιπόν να
0: το πει. Άσε με Νίκο τώρα ο άνθρωπό μου και άιντε πια το έχετε κάνει το σεξ, πια ξεφτυλίστηκε. Άιντε πια κάποια στιγμή τελειώνει και αυτή η ιστορία. Μένει ο άνθρωπο, μένει η αγάπη. Άιντε με αυτό το σεξ έχετε χαζέψει πια. Μέχρι μαλάκι τι έχετε πάθει όλοι στο κεφάλι.
1: Σεξ.
0: Έχετε τρελαθεί να πούμε. Έχει γίνει πιο σημαντικό το σεξ από τον ίδιο τον άνθρωπο. Εντάξει, να είσαι 25, 28, 30, 35, 40. Δεν είπα να μην κάνει. Αλλά δεν είναι αυτό που βάζει τον άνθρωπο μετά και πρώτα το σεξ. Άιντε πια, το ξεφτυλίσατε.
1: Μα δεν είναι το θέμα του ότι δεν κάνουν σεξ. Το θέμα του
0: είναι. Πε στη ζωή να αλλάξει σταθμό.
1: Έγινε ποθρόνο ο άλλο.
0: Δεν πειράζει. Συνέβη στη ζωή του και αυτό. Θα το αντιμετωπίσουν παρέα.
1: Σαμπού, βρέ.
0: Ανοίγω τηλέφωνα στον αέρα αν θέλει ο κόσμο.
1: Και είχε λέει και κοιλιακού έχουν πριστεί κοιλιακή ένα χάλι μαύρο λέει.
2: Ναι, τώρα η κατάσταση αυτή τώρα.
0: Εντάξει, παρακαλώ πάμε τώρα. Σας παρακαλώ, δεν είναι δυνατόν όλα αυτά που ακούμε.
1: Δεν να μην πω ότι αυτό που βλέπω δεν μου αρέσει, λέει η ζωή εδώ, είναι κακό.
0: 2-11-7-0-7-9. Τι τηλέφωνο λέω, Μαργαρίτα. 2-11-7-0-7-9-31 θα παίρνουν κι αλλού, παρακαλώ.
1: Έχετε τώρα με τη ζωή, δεν
0: γεια σας. Γεια σας.
4: Με λένε Δέστινα.
0: Γεια σου, Δέστινα. Νομίζω ότι είσαι η ζωή έτσι όπως πήρες.
4: Έχω βαρεστεί να ακούω τέτοιου είδους ιστορίες από την άποψη ότι. Όταν κάποιος βρίσκεται σε μια ευάλωτη θέση, είναι πάρα πολύ άσχημο να είναι με κάποιον που δεν το καταλαβαίνει. Ο άνθρωπος αυτός, για να ήταν γυμναστηριακός και ξαφνικά να τα παράτησε, σημαίνει ότι κάτι του έχει συμβεί στην ψυχολογία του, έτσι.
0: Εννοείται. Για να το αγαπάει. Και να είναι και τρόπο ζωή αυτό που έχει κάνει.
1: Το έχουν συζητήσει, λέει εδώ η ζωή. Δεν μου έχει συμβεί τίποτα, απλά μου τη βούρησε.
0: Έλα τώρα. Και αυτό, και αυτό κάτι είναι. Καμιά ανάγκη του είναι. Όλοι αυτοί τη ζωή. Συγγνώμη, Δέσποινα.
5: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
6: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9. Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο Ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο Ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
9: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
10: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νέσκαφε 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Διξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός. pavlasm.gr.
11: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
1: Σεξ, πάντως σεξ.
3: Πίστεψε με ότι
1: πίστεψε με ότι μπορεί να κοιτάει ωραίες γυναίκες, αλλά δεν πάει το μυαλό μου πια στο σεξ όπως πήγαινε παλιότερα.
3: Μήπως έχουν κάποιο μαλλιά ιατρικό.
1: Πίστεψε με, εγώ συγκεκριμένα με τα τόσα θέματα που έχω πλέον δεν είμαι για να σκέφτομαι αυτά. Λοιπόν, Δεσποινάκη, φιλάκια πάρα πολλά.
4: Γεια σου, γεια σου.
1: Θα σηκώσουμε κι άλλο ένα τηλέφωνο. Εγώ δηλαδή πες ειλικρινά τώρα. Όχι, το λέω, πες ότι παχαίνει η Νάνση.
12: Μα τον βλέπεις.
1: Καλημέρα! Όχι, γιατί θα το πω αυτό. Δεν του σκοτώ. Δεν μου το λέω. Καλημέρα, κύριε. Νομίζω ότι μια προσοχή ενός άντρα.
3: Αν παχύνει ο Γρηγόρης. Αν παχύνει. Αν.
1: Παρακαλώ, όχι, γιατί εσύ είσαι αδύνατη. Λέω, αν παχύνει, τι πρέπει να κάνω.
3: Αν παχύνει ο Γρηγόρης.
1: Καλημέρα, κύριε.
3: Τι θα έκανα.
1: Πείτε μας την άποψή σας.
3: Πού είναι λιτοδίαιτος.
13: Τι να πω τώρα, εντάξει, αυτό είναι πολύ βαθύ για να αγαπήσει κάποιον και να τον παρατήσει.
12: Τι να πείτε, πήρατε για να πείτε κάτι.
13: Είναι πολύ βαθύ ρατσιστικό. Αυτό. Δηλαδή, αν κάποιος παχύνει και τον εχωρίζεις μόνο και μόνο επειδή πάχυνε, υπάρχει θέμα.
1: Από την άλλη, βγαίνει το όνομά σου, συγγνώμη, το όνομά σου.
13: Αντώνης.
0: Αντώνη, το όνομα, από την άλλη, Αντώνη, σου λέω ότι εγώ είμαι ειλικρινής. Δεν θέλω να τον κοροϊδέψω. Εγώ, φίλε μου, σε αγάπησα γιατί είχαμε το ίδιο πράγμα. Κάναμε γυμναστική, γουστάριζα το σώμα σου, γουστάριζα με το σεξ που
1: είχαμε
0: κάναμε με αυτό το σώμα.
1: Ζωής.
0: Είχαμε κοινό τρόπο ζωής. Τώρα εσύ αυτό το κοινό τρόπο ζωής και το σεξ αυτό δεν το κάνεις όπως το κάναμε. Δεν θέλω να σε κοροϊδέψω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φεύγω. Έχει και
13: αυτό
0: μία δόση ειλικρίνεια.
13: Γρηγόρη, μου φαίνεται πολύ ρηχό αυτό.
0: Καλά, εννοείται, δεν το συζητάω. Εγώ είπα μακριά από αυτή την κοπέλα.
13: Αλλά αυτό που θέλω, εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι βεβαίως το ωραίο το σώμα σεξουαλικά σε κοινή, γιατί και εγώ πιτσιρικά όταν ήμουνα.
0: Σε μένα το λες, έζησε μια.
3: Πόσο χρονών είναι
0: μια ζωή,
3: η ζωή, πόσο χρονών είναι η ζωή.
1: Δεν λέει.
13: Εγώ ναι. Πιτσιρικά στα ρήματα, τέλος πάντων στα 20 ήμουν του ζένια μου.
0: Ναι.
13: Ήθελα να έχω μια κοπέλα ωραία και εγώ είχα ωραίο σώμα και αυτά.
1: Γιατί, ρατσιστικό είναι αυτό.
0: Όχι, σου λέω ότι σε μια ηλικία το βλέπεις έτσι.
3: Μπορεί
1: και η ζωή να είναι 20-18.
3: Εγώ δεν τους κρίνω και καταλαβαίνω ότι μια γυναίκα, άμα δεν θέλει. Και ένας άντρας, άμα δεν τον εμπνέει εκεί αυτό το κομμάτι, πώς θα είναι μαζί του.
0: Ναι, για πες μας, Αντώνη.
13: Εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω, να το τελειώσω γιατί δεν θέλω να σας πάρω πολύ χρόνο.
0: Όχι, πάρε μας, δεν πειράζει.
13: Είναι ότι καταλαβαίνω κάποιος να θέλει να έχει το σώμα το οποίο έχει 20 ή 20 ο σύζυγος ή η σύντροφος, αλλά στην πορεία αυτό που μένει δεν είναι μόνο αυτό, γιατί το σώμα γερνάει, μεγαλώνει το σκήνομα.
1: Ναι, ρε παιδιά, μην το πηγαίνουμε τόσο μακριά. Ένα χρόνο είναι μαζί, πότε πρόλαβα.
3: Δεν τον θέλει τώρα, έτσι όπως έχει γίνει.
0: Πάντα όμως έχεις αυτό το τη σκέψη. Λέω εγώ, πες με ότι παχαίνει να
3: είσαι.
0: Εγώ θα πρέπει να. Λέω υποθετικά άνθρωποι είμαστε, θα πρέπει να σε αφήσω. Επειδή τώρα μου είσαι.
3: Ναι, να με αφήσεις, Γρηγόρη μου, δεν θέλω να μείνεις μαζί μου με το ζόρι. Λοιπόν.
0: Μα δεν θα είναι με το ζόρι. Εγώ αγάπησα.
3: Μην κοιτάς εμένα, εγώ είμαι και τέλεια. Μην με κοιτάς εμένα, είναι όλα τέλεια πάνω μου.
0: Μα αυτό είναι αλήθεια.
3: Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι ότι όταν κάποιος δεν θέλει τον άλλον, δεν υπάρχει λόγος να καταπιέζεται. Εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα κάποιος να μείνει μαζί μου. Χωρίς να με θέλει.
0: Αντώνη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καταρχάς, να σε καλά. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Πες ότι. Πάχει ένα εγώ.
1: Ναι.
3: Ναι.
0: Και ήμουν απαγουλός.
3: Αυτό είναι ένα ακραίο σενάριο.
0: Ναι, τι θα έκανες. Γελάς, πρέπει να μ' αρέσει.
3: Μπορεί και να έφευγα.
14: Τι συμβαίνει, κεφόμαστε.
15: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
16: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο. Πέρτο.
17: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
16: Πέρτο.
17: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
16: Πέρτο.
17: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
16: Μην το φέρεις.
17: Γιατί?
16: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
18: Στη Στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
21: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
22: Σφαίρα 102.2.
23: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
24: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
23: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
25: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
23: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
25: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
23: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
26: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
23: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
27: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
23: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
25: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
25: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
25: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο γήινος τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά. Jumbo.

να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
3: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές, πάμε γρήγορα.
2: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
3: Δικό σου, πάμε τη δεύτερη.
2: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
3: Εύκολο να βρεις.
2: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
3: Ναι.
2: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
4: Ένα εισιτήριο.
2: Ναι.
4: Για το Final Four.
2: Ναι, ναι.
4: Στην Αθήνα.
2: Ναι.
3: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
2: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
3: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
2: Όχι, κέρδισα.
3: Τι?
2: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
3: Πώς?
5: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
6: Αφεντέ, με βάζεις μαζί σου.
5: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
7: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
8: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, πεδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
11: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, 14 λεπτά μετά από τις 9 εδώ είμαστε, ετοιμαζόμαστε και για να beat the bomb, έτσι για να δούμε τι λεφτά θα πάρετε και εκεί, γιατί τα κατοστάρια φεύγουν καθημερινά από εκεί και χαιρόμαστε πολύ που παίρνετε έτσι όσο γίνεται χρήματα από αυτό από αυτή την εκπομπή. Να δώσουμε όμως και το Ναδριόπουλο, Παναγί μου γλυκέ.
1: Βεβαίως.
0: Ένα καλάθι γεμάτο κρέατα πραγματικά και σήμερα, και χαιρόμαστε τόσο πολύ για όλα αυτά τα οικογενειακά μηνύματα που μας στέλνετε και για το πόσο χαρούμενοι είστε. Ανδριόπουλος με τα 7 καταστήματα Περιστέρη, Γέρεκα Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιο Στέφανο και Νέα Ιωνία, που ουσιαστικά μπορείτε να σας φέρουν τα πράγματα δωρεάν στο σπίτι σας με αγορές άνω των 30 ευρώ. Να θυμάστε για την κάρτα επιβράβευσης στα καταστήματα και περιμένω πότε θα κάνουμε το πάρτι για τα 15 χρόνια για να βραβεύσουμε τον Ανδριόπουλο σε έναν από αυτούς τους ανθρώπους για το καλό που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια, να στέλνει ένα καλάθι γεμάτο κρέατα, με πολλά κρέατα, όχι ένα κιλό κιμά, με πολλά κρέατα για να τρώει μια οικογένεια κάθε μέρα. Τι πιο υπέροχο να κάνει μια επιχείρηση από τη στιγμή που μπορεί και εσείς βέβαια τους το ανταποδίδετε με την πρώτη ευκαιρία. 69-36-10-10-22, Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο.
2: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε, τα εισιτήρια για το Final Four έχουν εξαντληθεί, αλλά υπάρχει ακόμα τρόπος για να το ζήσετε από κοντά. Κάντε τις αγορές σας με κάρτες Visa της Πειραιός έως τις 12 του Μάη και μπείτε δηλαδή μέχρι σήμερα στην κλήρωση για ένα από τα πενταπλά διπλά VIP πακέτα για το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, χάρη στη Visa. Μάθετε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Beat the bomb, παρακαλώ, παίζουμε.
3: Σήμα.
0: Εκεί.
3: Εδώ είναι το beat the bomb.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
0: Ανοίγω το τηλέφωνο παρακαλώ και πάμε για το πρώτο τηλεφώνημα. 69-36-10-10-22. Όχι, τι λέω, μωρέ, 2-11-7-0-7-9-31. Καλημέρα.
1: Τι τηλέφωνο ήταν αυτό που είπε?
5: Το Viber ήταν.
0: Το Viber είπα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σας, πώς σας λένε?
6: Μαριάννα.
0: Έλα Μαριάννα μου, πού τηλεφωνείς?
6: Από την Νίκαια.
0: Νίκαια, πάρα πολύ ωραία.
2: Τα έχουμε ξαναπεί, Μαριάννα?
6: Ποτέ.
0: Ποτέ.
2: Ό,τι σου φορά.
0: Ποτέ. Τότε θέλω να πω την Άνση, για να δει, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το παιχνίδι, να σου δώσει μια δωρεοπαιδαγή.
1: Και άμα πάρει 500 ευρώ, θα πάρει και δωρεοπαιδαγή, ρε Γρηγόρη. Κάτσε, ρε Γρηγόρη.
0: Ναι, φίλε, γιατί είναι η πρώτη φορά.
2: Να ψωνίσει και άλλα πράγματα από εκεί πέρα, λοιπόν.
0: Να πάρει μια δωρεοπαιδαγή για φορέματα από το μαγαζί.
2: Μαριάννα,
6: Άνση μου.
2: Σου κάνω δώρο, μια δωρεοπιταγή 50 ευρώ από Five Fashion. Fivefashion.gr. Έχει ρουχάρες, έχει τα ωραιότερα φορέματα, τα ωραιότερα μπαντελόνια, τα ωραιότερα πουκάμισα, τισέρτ, τα πάντα σε καταπληκτικές τιμές για να κάνεις την καρταρόμπα σου για το καλοκαίρι. Δηλαδή, πραγματικά δεν έχεις να μπεις πουθενά αλλού. Τους ή άλλους είναι βέβαια και να τα προλάβεις, γιατί εξαντλούνται πάρα πολύ γρήγορα. Fivefashion.gr. Five όπως το 5. Five. Από εκεί σου κάνω μια δωρεοπιταγή. Μου στέλνεις το μήνυμα στο Instagram.
0: Πρόσεξε, 5 όπως το 5, όχι 5 όπως το 8.
6: Ναι.
5: Τέλειο κόλλος τώρα και σένα πρωί-πρωί. 9 σου έρχεται.
2: Το λέω γιατί μπορεί κάποιος να μην καταλαβαίνει τι είναι το 5.
6: Κατάλαβα, καλή μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Στο Γρηγόρη το εξηγώ.
0: Λοιπόν.
6: Όχι, να ευχηθούμε και περαστικά στο Σταυράκι που τον αγαπάει πολύ η κόρη μου στο Survivor.
0: Άστα. Μην μας έχει βγει ξινό από χθες το βράδυ όλο το θέμα αυτό που έχουμε και τον Γιώργο μας εκεί. Άστα να πούμε.
6: Όλα καλά, η Παναγία θα βοηθήσει. Όλα καλά θα πάνε.
0: Μακάρι ο Θεός και η Παναγία να το βοηθήσει το παλικάρι.
6: Μακάρι.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμη να παίξεις?
6: Πάμε, Γρηγόρη μου.
0: Σε 3, σε 2, σε 1, Παναγί.
5: Beat the bomb, παίζουμε.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
5: 1 ευρώ. 2. 33. 53 ευρώ. 54. 55. 56. 100 ευρώ. 110. 120. 122. 140.
0: Στοπ! Α, είχες την υπομονή να το φτάσεις. Μπράβο σου. 140. Ωραίο. Για να δούμε μήπως πήγαινε πολύ ψηλά. Για να δούμε.
5: 142. 143 ευρώ. 144. 145. 250 ευρώ. 300.
0: Όχι,
6: δεν είναι καλά.
0: Πω, 300. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
6: Πάμε και τα λίγα τα βάζουμε.
0: Ξέρεις τι γίνεται, καταλαβαίνω. Υπήρχε μόνο η Μαρία από την Κρήτη που θα τα άφηνε να πάει ψηλά. Κανένας άλλος δεν τα αφήνει.
2: Δεν πρόλαβε να πάει.
0: Παλαιότερα τα αφήνανε. Τώρα σήμερα λέω, κοίταξε να δεις, έχει και σημεία των καιρών είναι αυτό. Ότι ο κόσμος και τα 140 ευρώ τα παίρνει να γεμίσει το ρεζερβουάρ δωρεάν. Ξέρεις τι είναι τα κατάκα.
6: Λοιπόν. Και μου δώσε με... κοινά τη φόρεμα τα ρούχα. Εντάξει,
0: άκου τώρα, φόρεμα πήρε. 140 ευρώ πήρε για να
6: την
0: αγάπη μα την έχει.
2: Στέλνεις μήνυμα στο Instagram τώρα για να σου πω πώς θα πάρεις το δώρο σου.
0: Ωραία, οπότε θα μιλήσετε και με το τηλέφωνο που θα στείλεις για να μπουν τα χρήματα στην τράπεζα. Ναι.
1: Στείλε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο στην Άντση τώρα, ε.
0: Εντάξει. Φιλάκια, φιλάκια. Bye. Λοιπόν. Αυτό είναι το σχοινόκρασο.
7: Φθινόκρασο.
0: Ναι, εμείς δεν θέλουμε αυτό. Όχι. Να σου πω γιατί. Ναι, συγγνώμη, δεν φταίει εσύ. Γιατί. Κάμιλωσε το λίγο, συγγνώμη. Λοιπόν, πρέπει να. Είναι ο Ακύλας. Σε λίγες ώρες, παιδιά, είμαι τελικός. Έτσι. Οπότε δεν γίνεται να μην βάλουμε το τραγούδι να στείλουμε θετική ενέργεια.
1: Εντάξει, θα περάσουμε, Γρηγόρη, πες.
0: Κοίταξε, θα περάσουμε. Με που θα περάσουμε, αμέσως γυρίστε αντένα δίπλα.
7: Ευτυχώς είναι και νωρίς, δεν είναι.
0: Ναι, νομίζω είναι νωρίς.
7: Αμέσως.
0: Όχι, 10, νομίζω 10 με 10 με. Ξέρω. Λοιπόν, ό,τι και να έχει τώρα πέρα από την πλάκα που κάνουμε, ευχόμαστε να, είναι, να πάνε όλα καλά για να ζήσουμε το Σάββατο το βράδυ ωραίες στιγμές στο σπίτι με μουσική, με γέλιο, με παρέες όπως είναι οι βραδιές των τελικών της Eurovision που φτάνουν μέχρι 80%. Περίπου 4 εκατομμύρια άνθρωποι, 4,5 κάθονται στο σπίτι και βλέπουν Eurovision.
1: Επειδή δεν έχει tonight απέναντι, γι' αυτό. Αλλιώς θα σου λέω εγώ.
7: 30% θα έκανε.
0: Πρέπει η Eurovision.
2: Εμείς σήμερα ξέρεις ποιον έχουμε.
1: Ποιον?
2: Του Πέτρο Γαϊτάνο.
1: Αλήθεια.
0: Εντάξει, μεγάλη. Και όχι μόνο, και τον Δέλτα. Εντάξει.
2: Εντάξει, απλά στο Γαϊτάνο έχει μια δυναμία.
0: Με ενημερώνει η πόλη, είναι 10 με 12.30.
1: Ορίστε.
0: Εντάξει. 12.30 ώρα. Αμέσως.
1: Τι 12.30 ώρα, μην τα αφήσετε να τελειώσει.
0: Μόλις πει Greece final. Goodbye.

0: βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες.
1: Οπότε... Σήμερα το βράδυ, λοιπόν, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision που θα είναι και ο Αχίλλας με το Φέρτο που εκπροσωπεί την Ελλάδα. Τώρα το πρόβλημα με μένα είναι γι' αυτό και λέμε για το Σάββατο, για τις παραγγελίες που θα κάνετε από delivery νωρίς και όλα αυτά. Να ξέρετε ότι ή κάνετε το για να έρθει στις 10 η ώρα και ξεκινήσετε από τις 8. Μην καθίστε και στρογγυλοκαθίστε κατά τις 10 και πείτε να παραγγείλω τώρα. Θα φάτε στη μία ή δεν θα βρείτε κανένα. Θα είναι όλα κλειστά και θα σας λένε δυστυχώς δεν μπορούν οι πλατφόρμες να εργαστούν και όλα αυτά. Προμηθευτείτε, ειδικά για το Σάββατο, κάντε το κουμάντο σας ή μιλήστε με τον Μπαρμπαλιά. Ο Μπαρμπαλιάς, έτσι, τόσα καταστήματα. Έχει Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφια, Μαρούση, Χαλάνδη, Σαρονίδα, στο Χίλτον απέναντι για τις παραγγελίες σας. Να τους πάρετε δύο ώρες πιο νωρίς, να σας φέρουν αυτά τα υπέροχα κεμπάπ, να φάτε ένα κεμπαμπάκι και να το ευχαριστηθείτε, να φάτε αυτές τις αυθεντικές γεύσεις, αυτό το ταξίδι στον χρόνο με τα πάρα πολύ ωραία, αγνά, φρέσκα υλικά και με τους πόσους κωδικούς έχει εκεί πέρα ο Μπαρμπαλιάς με τόσο προσεκτικό τρόπο που τα φτιάχνει. Είχα δείξει και στο Instagram κάποια στιγμή όταν μπήκαμε στο εργαστήριο που δημιουργούνται όλα και πραγματικά είχαμε μείνει άναυδη, θύμιζε χειρουργείο νοσοκομείου. Καλού νοσοκομείου, έτσι, ιδιωτικού, έτσι, για να καμιά φορά και δημοσίου, μην τώρα τα λεφτά κάποιον.
2: Αποφάσισε, τι νοσοκομείο.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, ήταν αυτό που λέμε ένα χειρουργείο που ήταν όλα πεντακάθαρα, τα παιδιά και ήταν όλοι με τις 7.
2: Χειρουργείο, τελεία.
1: Λοιπόν, 69-36-10-10-22 είναι ο Μπαρμπαλιάς, είναι η ποιότητα, είναι η γεύση, είναι όλα αυτά τα χρόνια που τον αγαπάτε και έρχονται και εκτός Αθήνας για να φάνε κεμπάπ. Οπότε στείλτε για την δωρεπιταγή της Παρασκευής που να την εκμεταλλευτείτε το Σάββατο στην Eurovision.
2: Και έτσι όπως ακούω τον Αχίλλα και σκέφτομαι καλοκαίρι, ταξίδια και χορούς, σας λέω ότι υπάρχει ένας ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα, παρέα στο αυτοκίνητο και που παίρνω το αυτοκίνητο να πάω χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια. Ξέρω ακριβώς που θα πάω. Θα κάνω ένα road trip στην Ιταλία με τη Venturis Ferries, παιδιά. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο. Μπαίνεις στην καμπινάρα, σου χαλαρώνεις, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο ηγουμένη τσαμπάρι, ενώ με το αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό σου καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Κάθε εβδομάδα έχουμε και εμείς το δώρο μας. Ένας νικητής κερδίζει στήρια μετ' επιστροφής για δύο άτομα και καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022 γράφοντας Venturis Ferries και το όνομα τεπώνυμό σου.
1: Θέλω να πω ότι έχω ταξιδέψει με Venturis και είναι καταπληκτική. Είναι πάρα πολύ, είναι πολύ ωραία η όλη ομάδα εκεί. Να στείλω τα φιλιά μου, γιατί εγώ είμαι προσεκτικό σε αυτά που λέω. Μπράβο εκεί στην ομάδα και βγήκε στο Venturi για την καλή δουλειά που κάνει. Διότι εμείς οι ταξιδευτές που ταξιδεύουμε τις εκπομπές παρατηρούμε και τις λεπτομέρειες. Και θέλω να πω εκεί πέρα σε όλο τον όμιλο εκεί Venturi συγχαρητήρια για το. Για την πολύ ωραία δουλειά που κάνουν με τα ταξίδια και το πόσο προσέχουν τον κόσμο.
3: Το 2012 κάπου στην Ορεστιάδα λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια, χωρίς ζάχαρη, ασπαρτάμι, φωσφορικό, οξύ και συντηρητικά. Και γίνεται χαμός. Η ελληνική Green Cola γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά η Green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά. Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα και πολλά πολλά ακόμη. Ξεκόλα. Η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Λοιπόν, παρακαλώ,
2: πάμε για Σφαίρα Voice.
4: Σφαίρα Voice.
2: Σφαίρα Voice και έχει γράψει μπόλικα ο Σταμάτης.
1: Να πω σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψει να είσαι, γιατί έχω μέρες να το πω. Έχω καμιά 10 μέρες. Τι είναι το Σφαίρα Voice, γιατί παίρνουμε να μπαίνουμε εμβόλυμα στην παρέα μας.
2: Γιατί...
5: Όχι, γιατί... άστο να το πει, γιατί στέλνουν άλλα ντάλα και εγώ κάποια στιγμή έχω.
1: Κατάλαβες γιατί, γι' αυτό το λόγο να είσαι. Λοιπόν,
3: θα το πει άλλα ντάλα, θέλω.
1: Όχι. Πρωινό παπάκισφαίρα.gr. Φτιάξαμε αυτό το email και ζητάμε να μας στέλνετε τραγούδια αφού αυτό ξεκίνησε από εσάς. Μας στέλνετε, μας λέγατε Γρηγόρη, παίξε το τραγούδι μας. Γρηγόρη, σε παρακαλώ, βοήθησέ μας. Δεν έχουμε λεφτά, δεν έχουμε γνωριμίες, δεν έχουμε δισκογραφικές εταιρείες. Και λέω, παιδιά, αυτή η εκπομπή. Που είναι, θα το πω και συγγνώμη αν ακούγεται εγωιστικό, αλλά αυτό συμβαίνει που τα τελευταία χρόνια είναι πρώτη στην ακροματικότητα που μας δίνετε εσείς, γιατί χάρη σας γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Λέω, πραγματικά αξίζει τον κόπο να ακούσουμε τα δικά σας τα τραγούδια. Και αφού δεν έχετε πού να τα στείλετε, είναι άδικο να μένει η τέχνη κλεισμένη στα σιρτάρια. Έτσι λοιπόν, απλά ζητήσαμε να στέλνετε τα τραγούδια σας. Χωρίς να σας ξέρουμε, χωρίς να μας ξέρετε, χωρίς να μας παίρνετε τηλέφωνο, χωρίς τίποτα. Ζητάμε απλά ένα mail, το τραγούδι σας, ποιος έγραψε το τραγούδι, τους στίχους και τη μουσική και ποιος το ερμηνεύει. Και γράψτε μας και ένα μικρό βιογραφικό. Αυτό μόνο. Θα γίνει διαγωνισμός. Το τέλος, ήδη κάνουμε την ψηφοφορία αφού ανεβαίνουν στο Instagram του Σφαίρα και στο μεγάλο πάρτι κάποιοι από εσάς θα είστε εκεί. Ήδη δισκογραφικές εταιρείες έχουν μια στήριξη.
4: Η ώρα είναι 9:30.

0: Ξυπνώ.
1: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
4: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
5: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
6: Τι έπαθες?
5: 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.

0: να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
2: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
3: Μου αρέσει να με φροντίζουν. Να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27 520 26 117 και 6909 84 8850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
4: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως, μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
5: Ρόμπα. Τώρα μπορείς να ανανεώσεις το look σου και παράλληλα να κερδίσεις. Μπες στο My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons. Βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% με τις αγορές σου στο About You. Άσε μπορείς να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές για εκπτώσεις σε φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και σε πόσα άλλα ακόμα. Day My Rewards Coupons. Εκεί να μπείτε.
6: Λοιπόν, παιδιά, σουφλέρις, μην ξεχνάτε, έχει βγάλει ήδη τα λινά που ουσιαστικά είναι για αυτό το μήνα και περνάμε λινοχρονιά φέτος το καλοκαίρι, να ξέρετε. Θα δείτε και από τους μεγάλους οίκους παίζει πάρα πολύ το λινό. Το έχουν φέρει σε καταπληκτικές τιμές. Λέω για όλους εσάς τους ανθρώπους με τα παραπάνω κιλά, μέχρι και 180 και 190 που δεν ξέρετε τι να βάλετε, αλλά και εσάς τις κυρίες που με ακούτε, αν έχετε φίλους, συγγενείς, ο σύζυγος, ο αδερφός σας, κάποιος που είναι με πολλά κιλά, σώζεται μέσα από το King Size Σουφλέρι. Αυτό είναι το μυστικό, πραγματικά πιστεύετε, με όλες τις μεγάλες μάρκες, Lacoste, Columbia, Tommy Hilfiger, Nautica, Lee, Wrangler, Jack & Jones, να έχει αποκλειστικά μόνο τα μεγάλα νούμερα ο σουφλέρης. Και να σας πω βέβαια ότι μπορείτε να βρείτε και πόλο από 25 έως 30 ευρώ, τις sets με 15, που κάμισα με 30, τζιν με 40. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι για όλα τα βαλάντια. Λοιπόν, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52, βρείτε το καινούργιο μαγαζί στο δραματικό σταθμό του μετρό στο Ελληνικό. Επίσης υπάρχουν βέβαια μαγαζιά και Κολοκοτρώνη 13 στο Χαλάνδρι και Εθνικής Αντιστάσεως 37 στον Πειραιά. Έχει και στη Θεσσαλονίκη, έχει και στη Ξάνθη. 69-36-10-10-22 για τη δωροπιταγή που θα κληρώσουμε στο τέλος της εβδομάδας του μήνα. Συγγνώμη.
7: Νίκο Πάτατο, Νίκο Πάτατο, γιατί οι λεκέδες στα αγαπημένα ρούχα είναι από τις πιο συχνές μικρές ατυχίες της καθημερινότητας. Ειδικά όταν πρόκειται για καφέδες, φαγητά ή άλλους επίμονους λεκέδες που δύσκολα φεύγουν. Και ειδικά εμείς που έχουμε και μωρά παιδιά, η αλήθεια είναι πραγματικά ότι είναι δύσκολο. Η λύση έρχεται από το νέο Ariel The Big One, το μεγαλύτερο pot που έχει δημιουργήσει ποτέ η Ariel.
5: Εγώ μόνο αυτό χρησιμοποιώ. Να ξέρετε, εκτός ότι μυρίζει και καταπληκτικά έτσι.
7: Αυτό, η μυρωδιά είναι. Είναι δύο φορές μεγαλύτερο και διαθέτει τρία ενσωματωμένα συστατικά που βοηθούν στην αφαίρεση επίμονων λεκέδων. Εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές, ενώ παράλληλα ενισχύει τη λάμψη των λεκέδων, των λευκών ρούχων και τη φωτεινότητα των χρωματιστών. Τα λευκά δηλαδή τα δείχνει πιο λαμπερά και τα χρωματιστά πιο φωτεινά. Μια νέα πρόταση φροντίδας για τα αγαπημένα μας ρούχα με αποτελεσματικότητα και λεκέδες. Bye bye, όπως λέει και το τραγούδι του Big One, που είναι και το πρόσωπο της Ariel.

0: Αριέλ, καλύτερα από μένα κανείς δεν ξέρει, να το ξέρετε αυτό, έτσι.
1: Έτσι.
0: Εγώ έχω κανένα.
2: Τι εννοείς?
0: Την καμπάνια που έκανα με το Σέργιο και με όλα αυτά, μόνο μπόρεσα να καταλάβω.
2: Αριέλ ήταν.
1: Ναι, Αριέλ ήταν.
0: Γρηγόρης τώρα ήταν τότε, κάναμε Αριέλ και μέσα στα μάτια μου, τώρα να σας πω ότι έχω ζήσει, κάνει θαύματα. Τώρα μην το συζητάμε. Λοιπόν, παιδιά, έκανα αίτηση για αντικοινωνικό. Τώρα, μόλις τώρα, φιλέ.
1: Τι.
0: Με δέχτηκανε. Είδες, για να καταλάβεις.
1: Πού, παιδί μου.
0: Μόλις τώρα τελείωσε. Ναι. Έκανα αίτηση για αντικοινωνικό τουρισμό.
1: Αντικοινωνικό τουρισμό,
0: ναι.
1: Δηλαδή.
0: Αντικοινωνικό τουρισμό.
1: Μα είναι κοινωνικός τουρισμός.
2: Θα πληρώνεις.
0: Όχι, θέλω να πω μόνος μου.
2: Θα σε στείλω εγώ κάπου πολύ.
1: Έννοια σου, σύντομα κιόλας. Σόρνιεται.
0: Μα αφού με δέχτηκαν στον αντικοινωνικό.
1: Θα σε στείλει η Νάντση
0: μια ώρα. Κοινωνικό θα είναι η Νάντση μαζί.
2: Σου έχω κλείσει εγώ θέση ήδη.
0: Μου έχει κλείσει, αλλά λέω αν.
3: Πάμε σε Ρέι και φάμαστε.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
7: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές.
6: Πάμε γρήγορα.
7: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
6: Δικό σου.
7: Πάμε τη δεύτερη.
6: Το βάζουμε σε χρυσάφι.
7: Εύκολο να βρεις είσαι.
6: Πάμε τη τρίτη.
7: Ξέρεις τι.
6: Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
7: Ναι.
6: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
8: Ένα εισιτήριο.
6: Ναι.
8: Για το Final Four.
6: Ναι.
8: Στην Αθήνα.
6: Ναι.
7: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
6: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
7: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
6: Κέρδισα.
7: Τι?
6: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
7: Πώς?
4: Για να δεις τη μαγεία το 2026 EuroLeague Final Four στην

0: Visa.
1: Αφεντέ, με πάρεις μαζί σου.
0: Ισχύει έως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
8: Τι?
7: Είπε μπα. Είπε,
8: είπε μπα.
7: Όχι.
8: Είπε μπα το καμάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
7: Είπε
8: μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go! Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
9: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlasa.gr.
10: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung MicroRGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
11: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
12: Νιώθω λίγο περίεργα.
11: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
13: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
14: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
15: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Καταρχά, θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον Στέφανο τον Ξενάκη που μου έστειλε το καινούργιο το βιβλίο Το Λεξικό τη Ζωή σου, παρακαλώ.
1: Και διάβασε
0: μα κάτι. Ο Στέφανο Ξενάκη είναι ο πολύ γνωστό Στέφανο που έχει γράψει βέβαια καταπληκτικά βιβλία, το Δώρο, α πούμε, που έγινε χιλιάδε. Τίποτα Παναγία.
2: Είμαι μόνο καθρέφτη. Φανατικό.
0: Λέγε όταν σου μιλάω σοβαρά.
2: Κι εγώ πολύ σοβαρά σου μιλάω. Καθρέφτη. Θε να σου μιλήσω για τη ζήλια. Να σου μιλήσω.
1: Μπράβο, Παναγί.
0: Ευχαριστώ.
1: Η γλώσσα από εδώ μέχρι τον. Σε ποιον όροφο είναι ο κύριος πολίτης?
2: Στον από πάνω, δεν πάει και μακριά.
1: Μέχρι εκεί έφτασε.
2: Καθρέφτης και ξερό ψωμί. Εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλία, έγινε μπεστά από τον πρώτο μήνα.
1: Να πούμε βέβαια ότι αλλού και αλλού έστειλε ο κύριος πολίτης αλλιώς το βιβλίο του.
0: Ναι,
1: σε πιο ακριβή έκδοση.
3: Ναι, εμάς δεν μας την έχει.
2: Στην Βουλγαράκη, στην Ισπανία. Θα πω και το όνομα. Το έστειλε με χρυσοπίκυλτες
1: δεθήκες. Εμένα. Πορτογαλία.
0: Ναι, μας δεν υπάρχει λόγο που το έστειλε εκεί όμως. Γιατί θέλει να πάει να παίξει πόρτη Λισαβόνα μπάλα. Και η Ελλήνη του βοηθήσει ο Ιωαννίδης. Ρε, αφήστε τον άνθρωπο να κάνει ό,τι κουστάρει.
2: Μην γελάς, ρε Νικό.
0: Λοιπόν.
3: Δεν γελάω, εγώ το δικό σου γέλιο ακούγεται.
0: Αυτή τη στιγμή θέλω να. Θέλω να σχολιάσω κάτι που το διάβασα και. Τα θηλυκά βατράχια προσποιούνται ότι πεθαίνουν για να αποφύγουν το ζευγάρωμα με τα αρσενικά που δεν τα βρίσκουν ελκυστικά.
1: Καταπληκτικό το βρίσκω.
0: Εδώ και τα φωτογραφία, η θηλυκιά. Νεκρή. Κάνει, γυρνάει ανάποδα.
2: Ναι.
0: Άμα δεν βλέπει από μακριά ότι έχετε κάποιο που δεν τη αρέσει.
2: Ναι.
0: Γυρνάει ανάποδα και το κάνει και νεκρή.
2: Ναι.
1: Και φαντάζομαι ότι.
2: Όπως κάνει
1: και
2: η Νάνση για να σε αποφύγει το βράδυ, μου έχει πει ότι κάνει ότι κοιμάται.
0: Ακριβώς γι' αυτό αβαίνει εγώ αυτό το θέμα.
1: Άκου να σου πω. Τη μπούφη όμως είναι τα αρσενικά.
2: Νάνση, όχι.
1: Τα αρσενικά όμως τι μπούφη είναι.
3: Τι μπούφη,
1: να τα ανοίξει μισό λεπτό. Που τα πιστεύουν, ρε φίλε. Τι μπούφη είναι.
0: Δεν είναι μπούφη, είναι καλή. Είναι καλά παιδιά, είναι
1: γιατί,
0: καλή.
1: Γιατί αυτή που δεν θέλει, βατράχια. Γιατί δεν τη αρέσει.
0: Είναι καλά βατράχια.
1: Είναι κακιά.
0: Δηλαδή τώρα.
1: Γιατί, δεν κατάλαβα.
0: Βέβαια εσείς το βρίσκετε αλλιώς το κόλπο. Έχετε το πονοκέφαλο, είμαι κουρασμένη, δεν είμαι καλά. Αλλά όταν γουστάρετε εσείς.
2: Εμείς πρέπει να είμαστε πάντα εσείς.
3: Είναι και θετικές.
1: Σας θέλουμε ήλωτες.
0: Όταν γουστάρετε εσείς, πρέπει εμείς να είμαστε να πούμε σημαία να ψηλά.
1: Έτσι πρέπει.
3: Νάνση μου, έλα να σου πω κάτι. Τώρα θα πάρω το μέρος του. Έλα τώρα μου. Έλα τώρα.
1: Πότε δεν έχεις πάρει εσύ το μέρος του?
3: Έλα τώρα. Σε παρακαλώ τώρα.
2: Χειρότερος από μένα με τον πολίτη έχεις καταντήσει.
3: Τιμή μου και καμάρι μου.
0: Εσύ δηλαδή συμφωνεί, γιατί δεν είναι έτσι, Παναγή?
2: Έτσι είναι.
0: Α.
1: Και έτσι θα είναι. Αν έτσι νομίζετε.
3: Όχι, έχει τσίνο.
0: Ποιος το είπε αυτό, Νάνση, ποιος το είπε?
1: Εγώ.
2: Ο Χάρης Πολίτης, τον καθρέφτη.
1: Σημείωσε
2: το. Το είπε και αυτό.
1: Το σημείωσε το, εγώ το είπα μόλις. Εγώ το είπα μόλις, σημείωσε το.
0: Λουίτσι Πιραντέλο.
1: Ναι, ναι, καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Νάνση Αντωνίου.
0: Δεν ξεστραβωθείτε, βρε, να σας πω δύο λόγια, να μάθετε, βρε, κάτι, βρε, εδώ.
1: Δεν μπορώ, έχω πονοκέφαλο.
0: Βούρλο ήρθε, άλλος βούρλο θα φύγει.
1: Έχω πονοκέφαλο, δεν μπορώ.
0: Έχεις πονοκέφαλο, δεν μπορείς. Αχ, αυτό πρέπει να το ζείτε.
2: Πώς είπε ο γιος μου, έτσι όπως το είπε τώρα, έτσι μου θυμήθηκε. Πάω προχθές στο σχολείο, μου στείλε μήνυμα στο κινητό του η δασκάλα του και μου λέει, μου γράφει, μέσα από τον πόνο είναι τα μεγαλύτερα διδάγματα ζωής, οπότε δεν πειράζει που χτύπησα. Μάρκος Τζορτζάτης 2046.
0: Ναι. Είπε αυτό το πράγμα αυτό το παιδί.
2: Ναι. Του λέει, Μαρκούλη μου, χτύπησες.
1: Το έχω βάλει λάδι και στο στόμα.
2: Ναι, λέει, αλλά μέσα από τον πόνο μαθαίνουμε τα μεγαλύτερα μαθήματα της ζωής.
1: Έτσι,
0: δεν μπορεί αυτό να το υπερφύγει.
2: Αυτό που
1: το είπε, παιδί μου.
2: Μου το έχει στείλει δασκάλα του με μήνυμα.
1: Και θα πει και άλλα, να είσαι έτοιμος.
2: Ναι. Ναι, οπότε έτσι λέει δεν πειράζει που χτύπησα, μην ανησυχείς.
1: Και για το πουλί μη φοβάσαι, του έχω βάλει και εκεί μπόλικο.
2: Μα το φώναζα, μου λέει ναι, ναι, ναι, το ξέρω, μην αγώνεσαι, του βάλα.
3: Τι λοιπόν, άμα βάλεις δηλαδή στο πουλί, τι γίνεται?
2: Πρέπει να το δώσεις στο πουλί.
3: Τι γίνεται, ρε Παναγίση?
1: Παντού βάζεις.
2: Μεγαλώνει.
3: Παντού βάζεις. Μεγαλώνει και τι?
2: Γερά παιδιά.
1: Γεια, παιδιά.
0: Λοιπόν, να πούμε λοιπόν, καλημέρα και στο Βαλμά, παιδιά, εδώ που είμαστε και που κατεβαίνει το κοφινάκι. Σας είπα και χθες σε τρεις ελληνικές μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα το βρείτε 100% το μοναδικό χειροποίητο, 100% κατσική σου τυρί. Και πραγματικά λίγο να μιλήσουμε για φέτα και για πραγματικά τυριά. Ανοίγω αυτή την κουβέντα πάρα πολύ ακόμα δειλά, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουμε στην Ελλάδα να φάμε καλό τυρί από ελληνικό γάλα. Γι' αυτό σας λέω λοιπόν για το Βαλμά. Μόλις οριστικοποιηθεί η ιστορία του που θα βρείτε το Βαλμά και θα τελειώσει αυτή η ιστορία, πώς φτάνει μέχρι την Κρήτη, γιατί έφτασε μέχρι την Κρήτη, αφού τελικά επάρθει η απόφαση να φύγει μόνο από τη Βόρεια Ελλάδα.
2: Επάρθει,
0: επάρθει βεβαίως. Και έχουμε το προνόμιο πλέον και εμείς που ζούμε εκτός Βορείου Ελλάδας να μπορούμε να φάμε Βαλμά. Τότε λοιπόν πραγματικά θα βάλουμε τα πράγματα κάτω και θα ακουστούν αλήθειες που ίσως στεναχωρήσουν κάποιους. οι αλήθειες για τις φέτες και για τα τυριά και για το τι ακριβώς συμβαίνει.
2: Εντάξει, και στο να μην στεναχωρείτε τον κόσμο.
0: Όχι, φίλε, το στεναχωρώ τον κόσμο. Θα το στεναχωρήσω και σου λέω λοιπόν, ας ανοίξουμε την κουβέντα αυτή να γίνει και μια έρευνα.
2: Αλήθειες.
0: Να γίνει και μια έρευνα τι τρώμε.
2: Αλήθειες.
0: Να γίνει μια έρευνα τι τρώμε, Παναγή.
3: Άκουγε.
0: Τι φέτες τρώμε. Δεν την κάνω εγώ, να την κάνουν αυτοί που πρέπει να την κάνουν. Mm. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Να δούμε λοιπόν, να πάμε να φτάσουμε να δούμε τι τρώμε. Διότι στην Ελλάδα δεν γίνεται, φίλε, να μην δεν τρως πραγματική φέτα. Να κάνουμε την έρευνα, να δούμε και το κατσικίσιο και το κοφινάκι και το αυτό. Γι' αυτό μιλάω για το Βαλμά έτσι. Θα την κάνουμε αυτή την έρευνα. Θα ανοίξουμε συζητήσεις μεγάλες. Λοιπόν, 69-36-10-10-22 για το ψυγιάκι της Παρασκευής. Στείλτε το ονοματεπώνυμο Βαλμάς για να το πάρετε.
4: Όπως όμως όποιος δεν ξέρει, η διατροφή χωρίς φρούτα και λαχανικά δεν είναι διατροφή, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό έρχεσαι στα Lidl, γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα όπορο λαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα. Είναι ελεγμένα με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Με κάθε φρούτο, με κάθε λαχανικό από τα Lidl, κάνεις και ένα μικρό καλό στον εαυτό σου.
1: Πάλι μας μια μουσικάρα από κάτω, ρε παιδάκι μου, και εσύ. Ξέρεις την Green Cola, όμως αυτό που δεν ξέρεις. Που ίσως δεν ξέρεις είναι ότι πίσω από το ίδιο όνομα κρύβεται μια ολόκληρη σειρά αναψυκτικών, πορτοκαλάδες, λεμονάδες, βυσσινάδες, μοκτέιλς, σόδες, μίξερς. Τα πάντα βρίσκονται. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα που δεν έχει ούτε ζάχαρη ούτε ασπαρτάμι. Μηδέν τίποτα σε κανένα από τα αναψυκτικά της και έχει 14 ζωή να έχουν. Γιατί άμα είσαι η Green, είσαι Green σε όλα, όχι μόνο στην κόλλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες φυσικά.
4: Μην ξεχνάτε, σήμερα το βράδυ έχει Eurovision, έτσι, και Eurovision vibes παντού και η στοίχημα να έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο στοίχημαν.gr, σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση φετινή Eurovision. Παίζεις στη στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, παρασέρα. Πάμε λίγο να υποδεχτούμε το καλοκαίρι. Έρχεται σε λίγο μπαράκι, έρχονται κλαμπ, έρχονται beach bar. Πάμε λίγο να γελάσει το κελάκι μας. DJ Μπιλιάνο, παρασέρα, ακριβώς όπως το λέει η Νάνση. Το καινούργιο τραγούδι του Μπιλιάνο θα τα ακούτε πλέον πάρα πολύ σε όλα τα κλαμπ της Ευρώπης.
1: Παρασέρα, πάρα πολύ.
0: Και όχι εδώ μόνο στην Ελλάδα. Παρασέρα έδωσε τα αρέστα του Μπιλιάνο για άλλη μια φορά.

0: Λοιπόν, αυτά. Και πρέπει σιγά σιγά να φεύγουμε, γιατί πρέπει να πάω και στο γιατρό. Έχω ένα πρόβλημα. Θέλετε να πω που έχω το πρόβλημα?
1: Όχι, Γρηγόρη μου.
0: Δεν σε ενδιαφέρει, γιατί να μην το πω? Δεν είναι κακό.
1: Πες το.
0: Παναγία, να το πω.
1: Θα σκάσει άμα δεν τα πει.
0: Δεν έχω μείνει τόσα χρόνια με τους ακροατές και τους τηλεθεατές. Μοιράστηκα τα πάντα στη ζωή
2: μου. Μου τι, γιατί πρέπει να ξέρουν τι γίνεται με τα χαμνά σου οι ακροατές?
3: Δεν το είπε ο Γρηγόρης αυτό.
0: Εγώ δεν είπα τίποτα. Εγώ δεν είπα τίποτα.
2: Γιατί πρέπει να γνωρίζουν ακροατές?
0: Να πω λίγο κάτι, έτσι. Μου έχει πριστεί ο ένας όρχης. Αυτό από τι μπορεί να σημαίνει?
2: Και γιατί πρέπει να το μοιραστεί με το ακροατήριο σε όλη την Αθήνα?
0: Για να τους εξηγήσω τι τραβάω, να καταλάβουν τι τραβάω.
2: Ότι εμείς τον πρίξαμε.
0: Ποιος τον έπρεξε?
2: Αλήθεια λες τώρα.
3: Και τον άλλο γιατί τον αφήσαμε?
0: Γιατί είπε ότι είναι ψυχολογικό,
2: ναι.
0: Πίεση,
2: ναι.
0: Δουλειά,
2: ναι.
0: Και στεναχώρια.
2: Ωραία, άι ξεκουράσου, τράβα διακοπές.
0: Άι ξεκουράσου,
1: ναι.
0: Θα σου έλεγα τι άι εγώ.
1: Άι ξεκουράσου.
3: Καλά σου λέει.
2: Τράβα διακοπές.
0: Αν πάω διακοπές Παναγή,
2: ναι, θα με βάλεις μαζί σου.
0: Δεν θα ξαναγυρίσω. Να το ξέρεις αυτό. Εσύ. Γιατί εμένα μου έμειναν τελευταία χρόνια λίγο.
1: Άντε μετά μου έμειναν.
0: Και μετά, εσύ θα κλάψεις με μαύρο δάκρυ, θα με παίρνεις λίγο να έρθω.
2: Εγώ.
0: Εσύ.
2: Τι θέση σου θα πάρω, γιατί να κλάψω
0: εσύ, με μαύρο δάκρυ. Έτσι,
3: άκου να σου πω, Γρηγόρη, επειδή ο Παναγής γλύφει πάρα πολύ, θα σωθεί.
2: Και εγώ το πιστεύω αυτό.
3: Γλύφει πάρα πολύ από εδώ και από εκεί.
2: Για να μην σου πω ότι θα μου προτείνουν να μου δώσουν και τα μισθά σου.
1: Θες να πεις κάτι άλλο για την περίπτωσή σου?
0: Για τους όρχες μου.
1: Ναι.
0: Ότι έχω ένα πρόβλημα.
2: Ποιος είναι ο δεξής ή ο αριστερός?
0: Ο δεξής.
2: Ο δεξής.
3: Όχι,
2: όχι, όχι.
3: Έτσι όπως κουμπάς, τον βρίσκεις πρώτα.
0: Νίκο, περνάω πάρα πολύ δύσκολα.
2: Και πού το κατάλαβες, τους μέτρησες, πήρες παχύνα?
1: Θα σου πω εγώ, το πρωί ξύπνησα για τον άκουγα. Να τσιρίζει.
3: Εσόρουχο φοράς?
0: Όχι.
2: Μποξεράκι, ε.
0: Όχι, σου λέω, δεν φορά.
2: Τίποτα.
0: Τίποτα.
3: Τώρα είσαι ελεύθερος, έτσι.
2: Κίνκι, baby. Τρελά, ναι, μάνα μου, ε. Είναι να τη κοιτάει με μια ιδέα.
0: Εσύ γιατί με κοιτάς με ιδέα? Γιατί με κοιτάς με ιδέα, Νάνση?
1: Δεν έχεις βάλει εσόρουχο.
3: Να σου πω, Γρηγόρη, είσαι περιποιημένος τώρα που θα σε δει.
2: Ναι, το να σου πω, τον εσένιαρες.
0: Τώρα που θα πάει ο γιατρός να κάτσει να τον δει, μόλις σκύψει για να δει, θα του χαϊδέψω το κεφάλι.
1: Άρη Σωτήρη, τι ακούω. Άρη Σωτήρη.
2: Τι έχεις να τραβήξεις, Σωτήρη μου?
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί παρεξηγούνται οι γιατροί όταν σε κοιτάνε κάτω και εσύ τους χαϊδεύεις το κεφάλι. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Είναι ανθρώπινο. Εγώ
1: είσαι μαθημένος, εσύ να χαϊδεύεις. Μαθημένος να χαϊδεύεις τα κεφαλιά.
0: Εσύ θα το ήξερες αυτό. Πρέπει να το απαντήσεις.
1: Αντρών.
2: Αντρών.
0: Αντρών, αντρών.
2: Έλα, έχουμε να κάνουμε και το τηλέφωνο. Είναι και 58, τελειώνεται. Λοιπόν, παιδί, το τέτοιο σου. Ταξιδεύεις και σε ταλαιπωρεί είναι αυτή. Το Travel Fix ODF έρχεται να σε βοηθήσει. Διασπυρώμενες αυτές ταινίες.
4: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 10. Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
5: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa!
4: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
5: Καναπές,
4: θα μου πει.
5: Καναπές θεία. Καναπές,
4: θα μου ξαναπεί.
5: Καναπές, θεία. Άστο ρε θεία, πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
4: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
5: Καναπές, θεία. Καναπές.
6: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
7: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 94 374 και 6936 5524 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
8: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
9: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
8: Αλήθεια, για πες.
9: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
8: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θέατρα και αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
10: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
7: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο Ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο Ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
11: Δεν πήγα στο Σελαμπάτα για μένα ρε μαράκι, για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα δεν βρήκα, αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα απ' όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει, γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
7: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
11: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
2: Τσακ, μπήκατε στην κλήρωση. Τον επόμενο μήνα γίνεται η κλήρωση.
1: Τι αυτοκίνητο είπαμε είναι?
2: Θέλω να πάω στην MGO Μεγάλα στην Αγία Παρασκευή. Θα πάω, Νίκο, θα μου το κάνω εσείς.
3: Ναι.
2: Ωραία, θα πάω να βγάλω και φωτογραφία με το αυτοκίνητο.
1: Ρε εσύ, 9 είναι αυτό ή 8 ή 0.
3: Για να δω.
1: Γεράσιμε. Αχ, έλα, δώσε τη γραμμή γιατί τον σήκωσα.
3: 9 είναι.
1: Γεράσιμε.
12: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις, καλημέρα.
3: Τι γίνεται?
12: Καλά, εσύ. Πώς είστε?
1: Καταπληκτικά, εσύ?
12: Είμαι πολύ καλά.
1: Και εγώ είμαι πολύ καλά.
2: Γκομενίζει με το Γεράσιμο,
1: ναι,
2: η Νάνση,
1: ναι,
2: Γρηγόρη.
1: Ναι, ναι, ναι. Γεράσιμε.
3: Σήμερα, δεν κρατιέται.
1: Είσαι ελεύθερος.
12: Πώς τα νέεις αυτό?
2: Α, να τα. Δεν είναι αλαζεβέλη.
1: Ήταν επιτύχημα αυτό. Γεράσιμε, έχεις σχέση?
3: Το πρωί.
12: Όχι, όχι.
1: Όχι, είναι ελεύθερος ο Γεράσιμος.
2: Ωραία, Νάνση.
3: Το πρωί πήγε μία ωρίτσα, άνθρωπος.
1: Μάλλον δεν το αρέσω.
3: Χώσου.
1: Γεράσιμε, σου αρέσω?
2: 6 και 2, 8.
12: Δεν ξέρω.
2: Τρέπετε το Γρηγόρη που ακούει, μωρέ.
1: Δεν νομίζω. Άλλο είναι το θέμα. Γεράσιμε, με θες?
12: Θα μπορούσε.
2: Το αυτοκίνητο το θες πιο πολύ όμως?
12: Είναι αλήθεια και αυτό.
1: Γεράσιμε, με ποθείς?
2: Το MG όμως το θέλεις πιο πολύ.
12: Είναι αλήθεια αυτό.
2: Έλα, ρίξε τον κωδικό, Γεράσιμε.
12: 1519.
1: Κάτσε να δω. Ναι, ναι!
2: Αυτός είναι ο κωδικός και είσαι μέσα.
1: Μπράβο ρε Γεράσιμε, έχεις τουτού?
12: Έχω, αλλά θα τα αλλάξω.
1: Βέβαια θα τα αλλάξεις, γιατί έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα είσαι πολύ τυχερό αγόρι εσύ, Γεράσιμε.
12: Γιατί?
1: Γιατί ορίστε, να τώρα έτυχε να σε πάρει με τηλέφωνο, έτυχε να έχει σημειώσει τον κωδικό. Είναι μια πολύ ωραία μέρα. Έτυχε να στην πέσω και εγώ σήμερα. Έφαγα μια χιλόπιτα από εδώ μέχρι την Αράχοβα. Καταλαβαίνεις, δηλαδή αυτή την τύχη δεν την έχουν πολλοί άντρες. Εσύ είσαι ένας από αυτούς που πραγματικά είσαι πολύ τυχερός, αισθάνομαι.
2: Να είσαι καλά, Γεράσιμε.
1: Φιλάκια πολλά, καλή σου μέρα.
2: Γεια. Έλα, λίχτο.
3: Τέλος.
2: Φωνές, τα πανηγύρια που έλεγες, θέλω να κάνω
3: σου λέει ρε, το ένα από εκεί πέρα βγαίνει η φωνή του. Σου λέω τώρα και το που ήρθα σήμερα ήταν
0: Παιδιά, μην ξεχνάτε και την BetaBet που είναι στην παρέα μας. Έχει τη συσκευή μασάζ αξίας 300 ευρώ. BetaBet, η εταιρεία που βοηθάει πάρα πολύ στην ενοικίαση και στην πώληση ιατρικού εξοπλισμού, είναι ότι καλύτερο έχουμε στην Ελλάδα. Πραγματικά, Γαλάτσι, Κουρτίου 14, στο Σωτηρία, στον Ερυθρό Σταυρό, στο Λαϊκό απέναντι και σύντομα στο Σισμανόγλιο στα Βιλίσια. Ζητή είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Είναι φανταστική. Ό,τι στραβό και να σας συμβεί στο θέμα της υγείας σας, πάρτε τους ένα τηλέφωνο, βρείτε τους, θα σας βοηθήσουν 24 ώρες το 24ωρο. Αυτή είναι η BetaBet. Λοιπόν, 69-36-10-10-22 για το δώρο. Νάντση Αντωνίου ήταν στο μικρόφωνο.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Παναγίδης Γιώργος δεν θα είναι υπερμένος.
13: Τι Παναγίδης Γιώργος, δεν ξεπετάς εμένα έτσι.
1: Λέω, άνοιξε το, το μικρόφωνο, είναι ακόμα εδώ αυτός. Λοιπόν, Παναγί, πες κάτι, πήγες κάτι, δεν σε ακούσα.
0: Ο Γιώργος δεν είναι καλά, όπως σας είπαμε, τα ξαναλέμε έτσι σήμερα.
2: Θα λείψει λίγες μέρες, να το πούμε και αυτό κάποιες μέρες.
0: Να νιώσει λίγο και αυτός καλύτερα, να δει τι θα γίνει εκεί πέρα, γιατί είναι όλοι σοκαρισμένοι.
1: Ευχόμαστε
0: τα καλύτερα στο παιδί.
1: Στο παιδί αυτό και να πάει η οικογένειά του σύντομα κοντά του. Γιατί είναι πολύ σημαντικό όταν είσαι τόσο μακριά να αισθάνεσαι την παρουσία των δικών σου ανθρώπων κοντά σου. Είμαστε σίγουροι ότι και ο Γιώργος και η παραγωγή του Survivor κάνουν ό,τι μπορούν για αυτό το παλικάρι. Να έχουμε θετική σκέψη, μόνο θετική σκέψη και...
0: Ναι.
1: Όλα
0: τα καλά. Λοιπόν, αυτά θα, λογικά θα μάθουμε και άλλα νέα μέσα στην ημέρα, στο Instagram που ξεκουμπές. Αυτά, να ευχηθούμε καταρχάς στον Ακύλα σήμερα καλή επιτυχία.
2: Καλή έτσι, επιτυχία, βέβαια.
0: Να πάνε όλα καλά.
1: Και δεν πειράζει, μωρέ, μην δείτε το The Tonight που σήμερα έχει το γαϊδί.
2: Όχι, λες, μωρέ.
0: Γρηγόρη, τι λέει.
1: Να σου πω, δεν πειράζει. Άμα είναι για τον Ακύλα και για την Ελλάδα μας,
0: δεν πειράζει. Μα αφού θα τελειώσει το 10,5 ώρα μετά, τι θα κάνουμε.
1: Χορτασμένοι είμαστε από αυτά.
0: Η αλήθεια είναι ότι είμαστε χορτασμένοι από αυτά.
2: Μην το παίζετε υπεράνω.
1: Το παίζουμε. Είμαστε χορτασμένοι.
0: Είμαστε χορτασμένοι, αλλά το βλέπει, του παρακαλώ. Μετά σα παρακαλώ, ελάτε.
1: Είμαστε χορτασμένοι. Δεν πειράζει. Σήμερα για τον Ακύλα μας και για την Ελλάδα.
0: Θέλω να πω κάτι, αλλά όσο χορτασμένοι και να είμαστε, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Γυρίστε,
0: γυρίστε πίσω.
2: Γυρίστε λίγο, σας παρακαλώ.
1: Με τα ψυχολογικά του.
0: Την τζάμπα τα κάνουμε εμείς. Λοιπόν, φιλιά, πολύ ο Ακύλας να σαρώσει, να σκίσει. Να είστε καλά κι εσείς, να περάσετε ένα ωραίο βράδυ. Ραντεβού αύριο 20 ώρες από τώρα και να θυμάστε κάτι. Το νου!

0: και λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
0: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
0: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, Λαρτιτζιάνο. Ερωτήσεις?
4: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
3: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
0: Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
1: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel.

0: σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στις Πανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
4: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
5: Μπαχαρικά, καγιά, ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτυδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση?

0: έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας, εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο, ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
2: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
3: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου, τι κάνετε, πώς είστε, όλα υπέροχα και σήμερα, καλοκαιρινή καλημέρα είναι αυτή, γιατί θα φτάσουμε τους 30 βαθμούς, θα τα δούμε όμως όλα. Στην πορεία του καιρού, καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο, τον Σφαίρα 102.2 και σήμερα Τρίτη, 12 του Μάη, 15 λεπτά μετά από τις 10, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία. Σήμερα γιορτάζει ο Επιφάνιος, η Επιφανία, και είναι και Διεθνής ημέρα αδελφών νοσοκόμων. Χρόνια πολλά με υγεία αν έχετε τη γιορτή σας. Χρόνια πολλά με υγεία αν έχετε τα γενέθλιά σας. Θέλω πάρα πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, που μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Μένετε εδώ γιατί έχω και σφαίρα password, έχω και φανταστικά δώρα, έχω και την καλύτερη μουσική. Οπότε πάρτε το καφεδάκι σας και πάμε να το πατήσω. Να ξεκινήσουμε τσούκου τσούκου επίθεση. Έλα ρε Θοδωρή Φέρη, κάνε λίγο το χαμό σου. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: προσευχή σου.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κταίο στο δρόμο σας.
1: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Τότε φύγαμε.
1: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
3: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752024324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
4: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
5: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
4: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
5: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
4: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
5: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρι 2, Άργος.
4: Τηλέφωνο 2751 06 500.
5: Σημειώνεις επιτυχία.
6: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
7: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
6: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
7: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
6: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
7: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
6: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
7: Μωρέ, μπράβο.
6: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
8: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
6: Τηλέφωνα 27 510 76 037
8: και 69 44 411 643.
9: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
10: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
11: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752097782.
12: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Mikkel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan.

0: Κοινώνησε μαζί μας σήμερα.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
3: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Είναι Μάκη, θιούλη μου καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
4: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
5: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
6: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
5: Σιγά μη βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
7: Και νιώθω.
5: Vistabet. Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
8: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Υπέροχη και γέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2, 43 λεπτά μετά από τις 10. Καλημέρα, είναι Τρίτη 12 του Μάη, μη Βερίνα Ευαγγέλου μαζί. Μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Πάμε να δούμε μετά του καιρού, γιατί καλοκαιράκι σήμερα θυμίζουν οι θερμοκρασίες. 33 θα σκαρφαλώσει σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός και μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου. 28 θα έχουμε στη Θεσσαλονίκη, Μακεδονία Θράκη τους 29, 28 και στα νησιά του Ιωνίου, στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου και στην Κρήτη τους 30 και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 26 βαθμούς Κελσίου. Είναι τέλειο αυτό που γίνεται. Βέβαια, δεν θα θέλουμε να είμαστε στις δουλειές. Θα θέλουμε να είμαστε σε κάποιο νησί ή άντε σε κάποια παραλία να πλατσουρίζουμε με τέτοιες θερμοκρασίες. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, τι να κάνουμε τώρα. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber που είστε και από πού μας ακούτε. Η νέα γενιά, παιδιά, σχεδιάζει το μέλλον με σύμμαχο το AI. Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός STEM 2026 με θέμα από την ανθρώπινη στην τεχνητή νοημοσύνη ολοκληρώθηκε με 2.000 μαθητές να παρουσιάζουν εντυπωσιακές ρομποτικές εφαρμογές. Η Κοσμοτέ Τελεκομός, στρατηγικό συνεργάτη της εκπαιδευτικής ρομποτικής, στηρίζει για 12η συνεχόμενη χρονιά την καινοτομία αλλά και το ταλέντο των παιδιών. Και χίλια μπράβο σε αυτά τα παιδιά και στην Κοσμοτέ Τελεκομ που πάντα είναι εκεί και στηρίζει. Ελένη Φουρέιρα, Θοδωρής Φέρης, Γιώργος Γιαννιάς έρχονται. Και έρχομαι κι εγώ σε λίγο.

0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
3: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Nissan Κυριαζής, τρίτο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751-067-713.
5: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νες καφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Διξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός.
6: Σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο, στο Ανιφί Ναυπλίου, βρίσκεται η οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ελάτε να απολαύσετε παραδοσιακές νοστιμιές όπως αρνάκι γάλακτος, προβατίνα και άλλα ψητά της ώρας και μια τεράστια ποικιλία ορεκτικών που θα σας ξετρελάρουν. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με το υπέροχο τζάκι μας για εσάς και τους φίλους σας. Οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ποιότητα στις γεύσεις στις πιο προσιτές τιμές. Στο Ανιφί Ναυπλίου. 2752044100.
7: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
9: Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Πίσω από τα φώτα
12: στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
14: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο κάθετες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
16: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
17: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
18: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung MicroRGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
19: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
20: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
21: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
22: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10.300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
23: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκομαρτ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκομαρτ φαίνεται.
24: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
20: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
25: Για σκέψου.
20: Mastercard Day.
25: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
20: Ναι.
25: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com κάθετος GR κάθετος Mastercard Pavla Day.
20: Happy Mastercard Day.
26: Σφαίρα 102-2.
27: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
28: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής, 2 λεπτά μετά από τις 11. Καλή σας ημέρα. Τρίτη, 12 Μαΐου, λοιπόν, η Μηδερίνη Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία το μεσημεράκι θα πορευτούμε και φύγαμε για την έρευνα της ημέρας. Από πού ξεκινάει η ανάγκη σου για αποδοχή και πώς αυτό σε καταστρέφει. Όταν η αποδοχή των άλλων λοιπόν γίνεται προσωπική αποστολή, χάνει σταδιακά εσύ την αυθεντικότητά σου, εξαντλείσαι ψυχικά και ζεις με το φόβο της απόρριψης. Αυτή η ανάγκη ξεκινάει από πολύ πολύ μικρή ηλικία συνήθως, από εκεί που είσαι παιδάκι. Πολλοί άνθρωποι μεγάλωσαν σε περιβάλλοντο που η αγάπη ένιωθαν πως ήταν συνδεδεμένη με τη συμπεριφορά τους. Όταν ένα παιδί λοιπόν λαμβάνει αποδοχή μόνο όταν είναι ήσυχο και βολικό, μαθαίνει ότι η αξία του εξαρτάται από το πώς το βλέπουν οι άλλοι. Ακόμη και στο σχολείο γίνεται αυτό με τους δασκάλους που είχαν τα αγαπημένα παιδάκια και όλα αυτά. Που είναι λάθος όλη αυτή η διαπαιδαγώγηση. Εν πάση περιπτώσει όμως, η πρώτη και πιο συνηθισμένη συνέπεια αυτού είναι να χάνεις την αυθεντικότητά σου. Αρχίζει να λες αυτό που θέλει να ακούσει οι άλλοι, να συμφωνείς ενώ διαφωνείς, να κρύβεις πλευρές σου που φοβάσαι ότι δεν θα γίνουν αποδεκτές. Η δεύτερη συνέπεια είναι η εξάντληση. Είναι πολύ κουραστικό ψυχικά να παρακολουθείς συνεχώς τις αντιδράσεις των άλλων και να αναλύεις αν σε παρεξήγησαν, αν τους απογοήτευσες, αν φάνηκες αρκετός. Η τρίτη συνέπεια είναι ότι προσελκύεις συχνά λάθος ανθρώπους. Όταν δυσκολεύεσαι να πεις όχι, όταν φοβάσαι να δυσαρεστήσεις, όταν φοβάσαι να σπάσεις αυγά και γίνεσαι εύκολος στόχος για ανθρώπους που εκμεταλλεύονται τη διαθέσιμη θεσιμότητά σου, τότε αυτό καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολο και ψυχικό έτσι βαρύ. Είναι αδύνατο να σε συμπαθούν όλοι, αυτό πρέπει να καταλάβετε. Είναι πολύ απελευθερωτικό να καταλάβετε αυτό το πράγμα στη ζωή σας, όσοι δεν το έχετε, που όλοι πάνω κάτω, λίγο όλοι έχουμε αυτό το σύνδρομο του καλού παιδιού που προσπαθούμε έτσι να το αποβάλουμε, γιατί είναι και λογικό. Θα είσαι στη δουλειά σου, δεν μπορείς να τους βρεις όλους, κατάλαβες. Θα πρέπει να κάνεις και υπομονή, θα πρέπει να. Όλα αυτά μαζί όμως έρχονται και σε εξαντλούν. Και καταλήγουμε εκεί, στην ανάγκη για αποδοχή. Αυτό θέλει, πρέπει λίγο να το δουλέψουμε. 6936-10-1022 το Viber, μηνυματάκια, περιμένω που είστε και από πού μας ακούτε. Το Box είναι στην παρέα μας. Αν δεν έχεις κατεβάσει το Box, κάνε το τώρα, γιατί είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας. Έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία απολύτως διακοπή. Για διαφημίσεις και τα λέμε σε λίγο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Με Νίκο Οικονομόπουλο και με λίγα λόγια.

Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε. Λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε.

0: 23-240. Κοσταρέλος. Συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
2: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
3: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
2: Και ποιος ξέρει?
3: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
2: Μα τι λες?
3: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
4: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
5: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
4: Τηλέφωνο 27510-66500.
5: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
6: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
7: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
6: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
8: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
9: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
10: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
9: Οκ.
10: Τι οκ.
9: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
10: Ε, τότε φύγαμε.
9: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
11: Τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
10: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
11: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Nickel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
13: Σφαίρα 102.2.
14: Έμεινε ένας.
15: Εγώ είμαι!
14: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
15: Νιώθω λίγο περίεργα.
14: Λογικό. Δεν οδηγούν.

0: Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
1: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
2: Οχ!
1: Ουπς, αουτς, κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Σπυρό.
4: Τι είναι πάλι?
3: Είμαι απογοητευμένη. Μια φορά είπα και εγώ να πάω για τένις και τα γήπεδα ήταν χάλια.
4: Δηλαδή?
3: Ήταν διαλυμένα τα δάπεδα.
4: Και τι στεναχωριέσαι, βρε κουτό. Πες τους να βάλουν Tartan System της Κοσμοχρόμ και τα γήπεδα θα γίνουν πάλι καινούρια.
3: Στο τένις.
4: Και στο τένις και στο μπάσκετ και στα προάβλια των σχολείων. Πιστοποιημένο σύστημα βαφής αθλητικών δαπέδων. Αυτή είναι η λύση.
3: Tartan System της Κοσμοχρόμ και φύγαμε για παιχνίδι.
4: Είπαμε, όλα τα έχει η Κοσμοχρόμ.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Φρέσιντερμ, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
6: Σφαίρα Viber 6936 10102.
7: Το Σφαίρα Password είναι 8888.
8: Ο Πατής, αυτό ήταν το Σφαίρα Password. 43 λεπτά μετά από τις 11 είναι Τρίτη 12 του Μάη. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Καλή σας ημέρα. Να πω άλλη μια φορά. Από εδώ έχετε 5 λεπτά ολόκληρα στη διάθεσή σας να γράψετε τη λέξη Password στο Viber του Σφαίρα στο 6936 10 102, για να βγούμε σε λιγάκι στον αέρα, να μιλήσουμε, για να δούμε αν θα καταφέρετε να ανοίξετε την πόρτα του γκαράζ και να κερδίσετε αυτή τη φανταστική αυτοκινητάρα, το MG3 Hybrid Plus Exclusive, έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Τι ωραία, τα καλύτερα δώρα και οι μεγαλύτεροι διαγωνισμοί είναι εδώ, να τα λέμε και αυτά. Οπότε πάμε να κάνουμε λίγο το λογαριασμό, να δούμε τι μας έχει απομείνει εν πάση περιπτώσει και να ακούσουμε ωραία τραγούδια.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο.
1: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658. Και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
2: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
4: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: ρε μαράκι, για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: όταν ακούς αυτό.
1: Κρατάμε να μη φοβάμαι να πετάω ψηλά. Άνω κάτω η αγάπη με έκανε ξανά.
0: Και αυτό.

0: Δευτέρα. Η ώρα είναι 12:30.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
0: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμός στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
3: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
4: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
3: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
4: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
3: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
4: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
3: Τηλέφωνο 2751-066500.
4: Σημειώνεις επιτυχία.
5: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
6: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
7: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-0-97-782.
8: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
9: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa.
8: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
9: Καναπές,
8: θα μου πει. Καναπές θεία.
9: Καναπές,
8: θα μου ξαναπεί.
9: Καναπές θεία. Άστο ρε θεία. Πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
8: Και πες τον και σόφα. Artline, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
9: Καναπές θεία. Καναπές.
10: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
11: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
10: Οκ.
11: Τι οκ.
10: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
11: Τότε φύγαμε.
10: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
12: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
13: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
12: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
13: Πείνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
12: Με αγνά υλικά.

0: τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κίνα πας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27 520 94 374 και 69 36 55 24 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία. Και 69 36 55 24 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.

0: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.
0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
3: Magnifique! Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
4: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
6: Μη το λες. Στην κατασκήνωση Sportcamp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
5: Αλήθεια, για πες.
6: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
5: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία. Και όταν τα θεατράκια αρχίσει, είμαι έτοιμη να γίνω star. Sportcamp, το highlight του καλοκαιριού μας.
7: Η Sportcam Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcamkids.gr ή καλέστε στο 2744023999.
8: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
9: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν' το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
10: Nissan Κυριαζής, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751-067-713.
11: Για τιμές σοκ, έχεις έναν φίλο κριτικό. Έως το Σάββατο, στα σούπερ μάρκετ Κριτικός. Λουκάνικο καραμανλίδικο με ρίγανη, 7,30 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων, 11,95 το κιλό. Λουκάνικο αράχοβας, 6,70 το κιλό. Ντομάτες τσαμπί, 1,39 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, 6,95 το κιλό. Κριτικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο κριτικός.com. www.sm.gr.

0: εσύ.
1: Ακούς Σφαίρα 94,4.
2: Όσα δεν λέει η γλώσσα και τα κρατάω μέσα στο στόμα λίγο ακόμα και θα γεμίσω

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
2: Κύριε, να πω.
1: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
3: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μια ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27 520 26 117 και 6909 84 8850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
2: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
3: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 29 088. Κόκκινο μπαλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Τότε φύγαμε.
5: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

0: Είσαι, βλέπεις τα θαύματα, θα
1: όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι δύο. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
2: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
3: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
2: Και ποιος ξέρει?
3: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
2: Μα τι λες?
3: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
4: Κωνσταντίνου Όμικρον Έψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
5: Κωνσταντίνου Όμικρον Έψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
4: Τηλέφωνο 27510-66500.
5: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
6: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
7: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
6: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
7: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
6: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
7: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
6: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
7: Μωρέ, μπράβο.
6: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
8: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
6: Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643.
9: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
10: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
11: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
12: Τι έπαθες?
13: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
12: Ταυτότητα έχεις?
13: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
12: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
13: Έχω.
12: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
13: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
14: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
15: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Σφαίρα.

0: Πέρα. Η ώρα είναι 2:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
1: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτί να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
0: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα Θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 27 51 55 0 122 και 27 52 0 27 100. www.tomonopati.com.
2: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Η κουζίνα είναι χώρος έμπνευσης για γευστικές δημιουργίες. Απαιτεί λειτουργικότητα, άνεση αλλά και αντοχή στη σκληρή καθημερινή χρήση. Εμείς επιλέγουμε τα καλύτερα υλικά και μηχανισμούς δοκιμασμένους να αντέχουν στη χρήση. Έλατε να επιλέξετε τα έπιπλα κουζίνας που θέλετε και οι έμπειροι τεχνικοί μας θα σας βοηθήσουν να πραγματοποιήσετε το όνειρό σας για μια τέλεια κουζίνα. Επίσης, διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε ντουλάπες, πόρτες αλλά και δάπεδα ξύλινα ή laminate. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Εντυχισμένες κουζίνες, πόρτες, ντουλάπες, δάπεδα. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
3: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
4: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27 51 0 51 302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
5: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
8: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
7: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
8: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
7: Με αγνά υλικά.

0: Free58 στο Argos. Delivery στο 2751-306-856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά Κίνα φας. Κατά Κουζίνα να φας.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
4: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
5: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
6: Σφαίρα.

0: και αυτό.
1: Ήρθαν χερίλιο καμένοι, ήρθαν κι αδερφοί. Σου μιλώ και κοκκινίζεις και έχεις προδοθεί.
0: Ακούς Σφαίρα 94,4.

0: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 3.
0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτη τοποθέτηση σε ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
3: Nissan Κυριαζής, τρίτο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751-067-713.
4: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει, γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
5: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
4: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
6: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
7: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
6: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
7: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
6: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
7: Κωνσταντίνου Όμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
6: Τηλέφωνο 2751-066-500.
7: Σημειώνεις επιτυχία.
8: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
9: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
10: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
9: Αλήθεια, για πες.
10: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
9: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
11: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
12: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
13: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
12: Οκ.
13: Τι οκ.
12: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
13: Τότε φύγαμε.
12: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

0: μόλις βρούνε το φεγγάρι το μοιράζονται.
1: Σφαίρα 94,4. Συντονίσου.
2: Λοιπόν, αυτό εγώ θα το στείλω ψηλά σε ένα γλάρο που χάσε το δρόμο του και ταξιδεύει μαζί με τους γερανούς.
3: Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то.

δεν κοίτονται θαρώ κατά από το χώμα, αλλά έχουν γίνει άσπροι

0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 3:30.
1: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
2: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Διξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός.
2: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
3: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa.
2: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
3: Καναπές,
2: θα μου πει.
3: Καναπές θεία. Καναπές,
2: θα μου ξαναπεί.
3: Καναπές θεία. Άστο ρε θεία. Πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
2: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Άργος.
3: Καναπές θεία. Καναπές.
4: Σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο, στο ανηφί Ναυπλίου, βρίσκεται η οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ελάτε να απολαύσετε παραδοσιακές νοστιμιές όπως αρνάκι γάλακτος, προβατίνα και άλλα ψητά της ώρας και μια τεράστια ποικιλία ορεκτικών που θα σας ξετρελάρουν. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με το υπέροχο τζάκι μας για εσάς και τους φίλους σας. Οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ποιότητα στις γεύσεις στις πιο προσιτές τιμές. Στο ανηφί Ναυπλίου. 2752 0 44 100.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Χαλαρώστε και ακούστε έντεχνο και ελληνικό ροκ καθημερινά 2 με 4 το μεσημέρι.

0: σας κάναμε φινάλε καταπληκτικό, πάμε.
1: Βάλε στο μάγλι το φω, τα λούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα που τη ρεβάνεις θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και

χιλιάδες χρώματα σταγόνες της βροχής. Ουράνιο τόξο που χαράσει μια πορεία. Εικόνες σπάνιες μιας άλλης εποχής.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 4. Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073. Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την TUVELAS σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλο. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
1: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.

μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μια ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

τα πράγματα να γίνουν. Μας αξίζει μια φορά χωρίς το αίμα να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε

θα σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.

0: Καλημέρα. Η ώρα είναι 4:30.
1: Κάθε παιδί, κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στον Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 2710.
2: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα ρε μαράκι, για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
3: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
2: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
4: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
5: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
6: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
7: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσο 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752 0 97 782.
8: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
9: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
8: Οκ.
9: Τι οκ.
8: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
9: Ε, τότε φύγαμε.
8: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
10: Magnifique. Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
11: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
12: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Τσιμπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Τα έπιπλα που ονειρευτήκατε, τα έχουμε εμείς. Έπιπλα που κάνουν τη ζωή στο σπίτι απολαυστική, λειτουργική, άνετη, χαρούμενη. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, μικροέπιπλα, όλα σε μοντέρνα γραμμή, ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την καλή κατασκευή. Επίσης, ορθοπαιδικά στρώματα Imperial Strom. Έπιπλα Τσιμπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
14: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 94 374 και 6936 5524 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.

0: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.
0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
3: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
10: Oh! Τι έπαθες!
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα. Με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο, στο Ανιφί Ναυπλίου, βρίσκεται η οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ελάτε να απολαύσετε παραδοσιακές νοστιμιές όπως αρνάκι γάλακτος, προβατίνα και άλλα ψητά της ώρας και μια τεράστια ποικιλία ορεκτικών που θα σας ξετρελάρουν. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με το υπέροχο τζάκι μας για εσάς και τους φίλους σας. Οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ποιότητα στις γεύσεις στις πιο προσιτές τιμές. Στο Ανιφί Ναυπλίου. 2752044100.
14: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα. Η γεύση που σε ανεβάζει.
15: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
16: Για τιμές σοκ, Έχεις έναν φίλο κριτικό. Έως το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ Κριτικός. Λουκάνικο καραμανλίδικο με ρίγανη 7,30 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 το κιλό. Λουκάνικο αράχοβας 6,70 το κιλό. Ντομάτες τσαμπί 1,39 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6,95 το κιλό. Κριτικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
17: Σφαίρα.

0: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα «Ο Παρασκευάς» στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα «Ο Παρασκευάς». Τηλέφωνο κρατήσεων 27520 43 403.
4: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουνο.
5: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
6: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
7: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
8: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
9: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
8: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
9: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
8: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
9: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή?
8: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
9: Μωρέ, μπράβο.
8: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
10: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
8: Τηλέφωνα 27 510 76 037
10: και 69 44 411 643.
11: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Nissan Κυριαζής, τρίτο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27510 67 713.
12: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.

0: όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6.
1: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Τότε φύγαμε.
1: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
3: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμβροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
4: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
5: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
4: Αλήθεια, για πες.
5: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
4: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
6: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
7: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
8: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω.
9: Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27520-26117 και 6909-848-8850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
10: Τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωρά η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ Κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
14: Το βράδυ υπενθυμίζω, εκεί γύρω στις 10 και 4, 10 και μισή, 11 παρά 20 το αργότερο, έχει τους άχαστους της Novibet. Στην παρέα μας είναι και ο δουλευταράς, περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταράς app και ησύχασες. Τρίτη 12 Μαΐου λοιπόν, σήμερα πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται εκεί έξω μετά τη κίνηση, που συγκριτικά με χθες έχει πιο πολύ. Ο Κηφισός είναι σε καλό φεγγάρι, έχει μετά τη λικόβριση για ένα 2 χιλιόμετρα. Αττική οδός εκεί λίγο πριν το Μαρούσι, το πήγαινε προς Μαρούσι Βρυλίσια. Έχει για κάποια χιλιόμετρα για λίγο κίνηση, όλο έχει κάτι ιδιαίτερο. Σε κακή κατάσταση βρίσκεται λεωφόρος Κηφισίας από το ύψος του Αμαρουσίου και πριν, και η άνοδος και η κάθοδος μέχρι το Ψυχικό. Άνοδος κάθοδος από το Ψυχικό και μέχρι το Μαρούσι και λίγο πιο πάνω Κηφισιά και η κάθοδος είναι δύσκολα. Μετά πάμε στα πιο κεντρικά. Λεωφόρο Αλεξάνδρας, το ρεύμα που πηγαίνει προς Κηφισίας, η Μαβίλη λίγο πλήττεται και γύρω-γύρω από το Ζάπιο, η Αερδιτού, η Καλλιρόης, εκεί στον Εθνικό Κήπο και γύρω-γύρω και ποια είναι αυτή εδώ πέρα, και η Ακαδημίας και μπροστά από το Μουσείο Μπενάκη, εκεί η Βασιλέως Γεωργίου έχει τα προβλήματά της. Τώρα Μεσογείων και αυτή τμηματικά κάποια προβληματάκια, όχι όπως η Κηφισίας. Η Κηφισίας τραβάει όλο το κουπί αυτή τη στιγμή, και λεωφόρο Ποσειδώνος κάτω από την ακτή Α, η άνοδος μέχρι και την παραλία Καλαμακίου, μέχρι το Ποσειδόν Athens Hotel, έχει κινησούλα εκάδοδος, είναι σε πολύ καλό φεγγάρι. Τώρα, τα του καιρού, αύριο Τετάρτη θα έχουμε ένα 27 με 16 το βράδυ, μετά την Πέμπτη έχει συννεφιές με πιθανότητα βροχής, οπότε δεν ξέρω τώρα, καιρός είναι λίγο περίεργος, ενώ έχει φτιάξει πάρα πολύ, την Πέμπτη υπάρχουν πιθανότητες βροχής, δίνει ένα 24 και με 15 το βράδυ, ασθενής βροχόπτωση, μην φανταστείτε, μπορεί και να με βρέξει καθόλου. Παρασκευή, ηλιοφάνεια, γυρνάμε στα 26, με το Σαββατοκύριακο να βρίσκεται θερμοκρασία στο 26, με το βράδυ να είναι στο 16, με λίγο συννεφιά όμως το Σαββατοκύριακο, μετά από Δευτέρα ηλιοφάνεια, πλήρης ηλιοφάνεια και φτιάχνει ξανά ο καιρός, εννοώντας ότι δεν θα έχουμε σύννεφα. Τώρα, σε πολύ λίγο θα έχουμε και το παιχνίδι μας, έχουμε πακέτο κόμπο από Pizza Fan, έχουμε και 60 ευρώ δωρεπιταγή από Pet Moustache εκεί στο Μαρούσι σε όλη την ομάδα. Χαιρετίσματα, πάμε να συνεχίσουμε μουσικά και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102.2.

0: Καλησπέρα 102.2. Φτάσαμε τα 26 μετά τις 6 και σε πολύ λίγο έρχεται το παιχνίδι μας. Εκεί σε περιμένει πακέτο κόμπο από Pizza Fan και φυσικά Pet Moustache. 60 ευρώ δωρε επιταγή, να την αξιοποιήσετε εσείς το Pet Moustache, το Μαρούσι, όπως αγαπάτε. Να πάρετε ό,τι θέλετε. Μπορείτε να πάρετε τροφή, μπορείτε να πάρετε αναλώσιμα, μπορείτε να πάρετε τα πάντα όλα. Στην παρέα μας είναι φυσικά και ο Μασούτης, η διαμαντής Μασούτης ΑΕ κλείνει 50 χρόνια και συνεχίζει με την ίδια φιλοσοφία. Σωστό σχεδιασμό, σταθερή ανάπτυξη και πάνω απ' όλα άνθρωποι. Άνθρωποι που τους εμπιστευόμαστε καθημερινά. Ο Μασούτης μας ευχαριστεί όλους που μεγαλώνουμε μαζί του καθημερινά. 50 χρόνια ποιότητας και εμπιστοσύνης. Ενώ στην άλλη, όχθη, έχουμε το φυσικό αέριο. Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι, έχει και ρεύμα κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε και εσύ μια ματιά στο φυσικό αέριο Ελλάδος ή καλείς στο 18 11 33.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: παλιά.
1: Σκέφτηκα τι θα πω στον Αναστάση για να τον σοκάρω.
2: Και τι του είπες?
1: Του λέω: εγώ Αναστάση παλιά πήγαινα 7 χιλιόμετρα με τα πόδια για να βρω WiFi. Του λέω: για να καταλάβεις τι έχει περάσει ο πατέρας.
3: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο massoutis.gr.
6: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won.

0: Νίκος from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
1: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο novibet.gr.

0: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
2: Magnifique. Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Δεν πήγα στο Σελαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
5: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
4: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
6: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
7: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
8: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275210-97-782.
9: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
10: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
9: Και ποιος ξέρει?
10: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
9: Μα τι λες?
10: Χαϊπερντέσμο από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
11: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
12: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
11: Τηλέφωνο 2751.

0: 1-0-66-500.
1: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
0: 1-0-66-500.
1: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
2: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά.

0: οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
1: Χθες τείχους κοιτάω

0: Πάμε λοιπόν να παίξουμε 2-11-779-31, 2-11-779-31. Έχουμε δύο δώρα, πακέτο κόμπο από Pizza Fan και 60 ευρώ δωρε επιταγή από Pet Moustache. Βγαίνετε στον αέρα, παίζετε εδώ στο παιχνίδι μας και κάποιος από εσάς θα κερδίσει ένα από αυτά τα δύο δώρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
1: Βάσο.
0: Βάσο μου, πού τηλεφωνείς?
1: Από το Κηφισό, την κατάρα μου, αλλά μια χαρά.
0: Γιατί ρε Βάσο, έχει κίνηση τώρα?
1: Λιγάκι ναι, γιατί πάω μπουρνάζιγο τώρα, οπότε...
0: Α, πού, και πού είσαι τώρα, σε ποιο ύψος?
1: Φιλαδέλφια.
0: Φιλαδέλφια. Α, λίγο είναι, Βάσο, κάνα χιλιομετράκι.
1: Μετά,
0: μετά είναι πράσινο όλο.
1: Κούτσα κούτσα.
0: Κούτσα κούτσα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Καλή επιτυχία. 3, 2, 1 και...
1: το φιλικά της Αναστασίας δεν είναι?
0: Ρε Βάσο.
1: Ευχαριστώ.
0: Δεν κατάλαβα τίποτα. Τι πιστόλι είσαι, ρε Βάσο. Μπράβο. Λοιπόν, πακέτο κόμπο από Pizza Fan. Γιατί θα κάνουμε τώρα? Θα έρθει να πάρει στοιχεία από την προηγούμενη φορά. Γιατί πρέπει να πούμε για το δεύτερο δώρο. Έλα, Γιαννάκο, περιμένετε, γιατί είμαστε και δύο. Είμαι Βάσο, κλείσε. Όχι, μην κλείσει. Περίμενα να πάρει τα στοιχεία σου, Γιάννη.
1: Έγινε.
0: Γεια σου από μένα. Λοιπόν. Πάμε για το δεύτερο δώρο. Δεύτερο δώρο, δωρεπιταγή αξίας 60 ευρώ. Pet Moustache, τεράστια ποικιλία τροφών και λιχουδιών. Οδηγεί περιλέμια, σαμαράκια, παιχνίδια, αξεσουάρ και ρούχα για τους μικρούς μας φίλους. Αδειοδοτημένο και πλήρως ενημερωμένο κτηνιατρικό φαρμακείο. Φάρμακα, συμπληρώματα, κλινικές τροφές, τα πάντα όλα. Γενικά το Pet Moustache είναι ένα στολίδι στο κέντρο του Αμαρουσίου. Για όσους έχουν έτσι ιδιαίτερη αγάπη στους μικρούς μας φίλους. Μπαίνοντας εκεί, κυριολεκτικά πας για να πάρεις μια τροφή και παίρνεις 500 πράγματα. Γιατί έχει τμήματα τα οποία ικανοποιούν ακόμα και το πιο δύσκολο. Οπότε Pet Moustache έχουμε δωρεοπιταγή αξίας 60 ευρώ, όπου μπορείτε ουσιαστικά να τη διεκδικήσετε και να την αξιοποιήσετε όπως εσείς θέλετε. Οπότε τελειώσαμε με τα στοιχεία της Βάσος. 2-11-779-31. Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας, το όνομά σου?
2: Σταυρούλα.
0: Σταυρούλα, όπου τηλεφωνείς?
2: Το σπίτι, Ζωγράφου είμαι.
0: Α, Ζωγράφου. Και ωραία. Σταυρούλα μου, πάμε να παίξουμε.
2: Πάμε.
0: Καλή επιτυχία. 3, 2, 1 και... Έχω μία εντύπωση. Τι ποιο είναι?
2: Άλλη μία.
0: Ναι.
2: Μπορούμε.
0: Ναι.
2: Όχι.
0: Σειρματόπλευμα είναι. Γεια σου, φίλη. Εντάξει τώρα, πρέπει να έχεις μελετήσει αλκαίο για να το βρεις με τη μία αυτό. Χαιρετίσματα στο Γιώργαρο. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
3: Δημήτρης.
0: Έλα Δημήτρη, από πού τηλεφωνείς?
3: Από Μοσχάτο.
0: Μοσχάτο, πάμε να παίξουμε.
3: Βεβαίως.
0: Καλή επιτυχία. Νομίζω το βρήκα.
3: Άλλη μία.
0: Ναι. Το έχεις.
3: Το σ' αγαπάω ακόμα.
0: Δεν έχει κρύο στην Ελλάδα?
3: Σ' αγαπάω ακόμα.
0: Όχι. Άστα Δημήτρη, χάσαμε και δύο. Γεια σου, φίλε.
3: Καμία σχέση, ευχαριστώ.
0: Γεια. Εγώ έπεσα κοντά. Έπεσα λίγο κοντά. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. 2-11-779-31. Δωρεπιταγή αξίας 60 ευρώ. Καλησπέρα. Ναι.
4: Χαίρετε.
0: Το όνομά σας?
4: Άννα Μαρία.
0: Άννα Μαρία, από πού?
4: Από Χαλάνδρη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Άννα, πας βόλτα, είσαι σπίτι?
4: Έγινα από τη δουλειά μου.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να παίξουμε.
4: Πάμε.
0: Καλή επιτυχία. Μάλιστα. Άλλη μία.
4: Άλλη μία, ναι. Δυο μάτια. Όχι, μισό, θα το θυμηθώ.
0: Ναι.
4: Μου ζητάς συγγνώμη, μετάνιωσες, μου λες πως μ' αγαπάς. Ακόμη, μα τώρα πιάστε μας τα καλά. Έλα ρε φίλε, πως λέγεται?
0: Πως λέγεται? Τρία.
4: Πάμε.
0: Δύο. Ένα. Το είπες, εντάξει, το είπες. Μπράβο φίλοι, μείνε στη γραμμή να πάρουμε τα στοιχεία σου.
4: Ευχαριστώ.
0: Άρε πρόδρομος δεν είναι αυτό. Για βάλτε από την αρχή. Μην βάλω την αρχή μου, αυτό θα φύγουμε. Για βάζω το Γιάννη.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, ετοιμοθάνατος.
3: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος σπίτ.
2: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, στο ρεύμα, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ, σκάει την πόρτα σου. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει. Δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την Σφαίρα.
4: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυτικού. Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 27510 66580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
5: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520 43 403.
6: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουνο.
7: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
8: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27 51 0 51 302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
9: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Διξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός.
10: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
11: Nissan Κυριαζής, 3ο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27510 67 713.
12: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα.
13: Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
14: Έπεσα από σέλα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση?

0: όνειρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
0: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung MicroRGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
2: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
0: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα.

102,2 επιστρέψαμε και να πούμε ότι σήμερα το βράδυ έχει και Eurovision, έτσι. Απόψε 12/5 η Ελλάδα διαγωνίζεται στην τέταρτη θέση του πρώτου ημιτελικού και το Φέρτο θα ξεσηκώσει όλη την Ευρώπη. Να πούμε καλή επιτυχία στον Ακύλα και στην ελληνική αποστολή. Με αέρα νικητή, φαβορή, διαγωνίζεται απόψε, να πούμε την αλήθεια, να τα λέμε πως είναι. Θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ στις 10 η ώρα το βράδυ. Ο Ακύλας θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση, στη σκηνή του Wiener Stadthallen, διεκδικώντας μια θέση έτσι για το μεγάλο τελικό με το εκρηκτικό Φέρτο. Τώρα, στον πρώτο ημιτελικό συμμετέχουν με σειρά εμφάνισης Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φιλανδία, Μαυροβούνιο, Εστονία, Ισραήλ, Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Ιωσ Μαρίνος, Πολωνία και Σερβία. 17 είναι οι χώρες, μόλις 10 από τις 17 θα καταφέρουν να πάρουν το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου, αυτό το Σάββατο 16/5 στις 9 ώρα το βράδυ, αν θυμάμαι καλά. Αν κάποιος δεν είναι σπίτι και είναι στο αμάξι γιατί δουλεύει εκείνη την ώρα και τρέχει, ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά και από το δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Αυτά μετά τις Eurovision. Τώρα, στην παρέα μας βρίσκεται και το 3Sense Paloma Season. Ο Μάιος είναι αφιερωμένος στην One and True Paloma με 3 cents pink grape soda. Μη χάσει τα 3 cents intense party στα πιο hot bars αλλά και σε street events της πόλης σε συνεργασία με το This is Athens City Festival. Οπότε μπορείς να ράξεις να δεις τον ημιτελικό και να πιεις και το ποτάκι σου. Και στην αντίπερα όχθη, ταξίδι είναι και αυτό της μουσικό ταξίδι που θα δούμε το βράδυ που μας προσφέρει η Eurovision, ένα ταξίδι με πολλά προνόμια από το αεροδρόμιο της Αθήνας και την Ιμπέρια. Έρχεται τώρα όμως, αν πετάς από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια έως στις 30 Ιουνίου, έχεις και κουπόνι έκπτωσης 10% για τις αγορές σου σε επιλεγμένα καταστήματα του Airport Agora στις πύλες Β, αλλά και την ευκαιρία να διεκδικήσεις μηνιαία κλήρωση, μια δωρεπιταγή αξίας 500 ευρώ και ένα διπλό εισιτήριο μεταεπιστροφής από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια. Ισόπωσης αξίας σε Avios. Απλά παράλαβε το κουπόνι σου από το check-in της Ιμπέρια. Θέλω να ακούσω Αμαζονάκι και να μου λείπεις ρε Γιάννη. Δεν ξέρω, ξέρεις, αυτά μου αρέσουν με ένα τραγούδι. Έχουμε να τα ακούσουμε αρκετό καιρό. Άρα μου αρέσει αυτό το βιολί σε αυτό το τραγούδι και είναι και ανεβαστικό. Λοιπόν, Γιώργος Μαζονάκης και μου λείπεις εδώ στο Σφαίρα 102,2. Δώσ' το Γιάννα ρε.

Βρες το Sfera Password. Το ολοκαιρούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

0: δυο.
1: Εδώ είμαστε σφαίρα 102.2 και πριν πάμε στο break των και μισή, να πούμε ότι στην παρέα μας είναι ο Δουλευταράς, που εκεί που θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογίες και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις εσύ γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατεβάζεις και το Δουλευταράς app και ησύχασες. Τώρα, Eurovision, αυτή την προσφορά γνωριμίας θα ήθελε να σου τη φέρουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Η Novibet την έχει φέρει, γιατί με την εγγραφή σου στην Novibet αποκτάς μοναδική προσφορά με πολλά δώρα που θα σε κάνει να τραγουδάς. Μην αργείς, γίνεται ακόμα πιο φαν η κατάσταση εκεί. Euronovivision, δωροτροχός με δώρο καραόκε και party boxes και πολλά ακόμα περισσότερα στο novibet.gr.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Έστειλε μήνυμα η Σοφία και μου λέει: Γρηγόρη, επιτέλους μου λέει ο δικός μου, μου μίλησε για γάμο. Σε απάντησε: Γρηγόρη, τι σου είπε? Μου είπε ότι είναι παντρεμένος με τρία παιδιά.
2: Ο πόνος είναι ανυπόφορος.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
4: Για σκέψου. Σφαίρα.
5: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
6: Κύριε, να πω.
5: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
7: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το πείτε

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μια ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Τότε φύγαμε.
1: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
3: Σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο, στο ανηφί Ναυπλίου, βρίσκεται η οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ελάτε να απολαύσετε παραδοσιακές νοστιμιές όπως αρνάκι γάλακτος, προβατίνα και άλλα ψητά της ώρας και μια τεράστια ποικιλία ορεκτικών που θα σας ξετρελάρουν. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με το υπέροχο τζάκι μας για εσάς και τους φίλους σας. Οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ποιότητα στις γεύσεις στις πιο προσιτές τιμές. Στο ανηφί Ναυπλίου. 2752044100.
4: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τονοσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Ανακαίνιση στο σπίτι ή στον επαγγελματικό χώρο, για ανανέωση ή γιατί χρειάζεστε νέα διαρρύθμιση ή θέλετε να γίνει περισσότερο λειτουργικός. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλήρης ανακαίνιση χώρων από το μπάνιο και την κουζίνα έως τα δάπεδα και τα έπιπλα. Διαθέτουμε τα καλύτερα υλικά και το εξειδικευμένο προσωπικό που εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα. Μελέτη χώρου, έξυπνες λύσεις, λογικές τιμές χωρίς υπέρβαση κόστους. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
6: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
7: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
6: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
8: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
9: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
8: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
9: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
8: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
9: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
8: Τηλέφωνο 27510 66500.
9: Σημειώνεις επιτυχία.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τονοσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
12: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
11: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
12: Φέτος σε πάω Ιταλία, να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι.
11: Μωρό, έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
12: Φέτος σε πάω Ιταλία, να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι.

0: μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Λαρδιγιάνο Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
1: Κατεβάσε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσει.

Με λίγα λόγια εδώ στο Σφαίρα 102.2 και πριν σας αφήσουμε, γιατί ακολουθεί η Ρανιά Κωστάκη, όλα ξεκίνησαν το 1976 με έναν όραμα, έτσι, με ένα όραμα, ένα σούπερ μάρκετ που θα βασίζεται στη σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη. 50 χρόνια διαμάντης μας της ΑΕ, τα οικονομικά και ελληνικά σούπερ μάρκετ που είναι μαζί μας κάθε μέρα. Τώρα, η Ράνια, πέραν των ραδιοφωνικών εκπομπών, κάνει και πολύ ωραία πράγματα με το Παρέα στο Σφαίρα. Μπορείτε να μπείτε να τα βρείτε όλα στο YouTube κανάλι του Σφαίρα, να τα δείτε. Πρόσφατα είχε το Δήμο Αναστασιάδη. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ ο Δήμος Αναστασιάδης. Μ' αρέσει η φωνή του. Μ' αρέσει ο χαρακτήρας του όσο τον ξέρω, επειδή μου και τον έχω ακούσει έτσι και αυτά. Και νομίζω ότι έκανε ένα από τα πιο ωραία Παρέα στο Σφαίρα που έχουμε δει. Ένα από τα τραγούδια που είπε και μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που το είπε είναι αυτά τα τραγούδια που τα σκέφτομαι στο μυαλό μου, έχουν αυτό, ειδικά όταν τα ακούς στο κέντρο, όταν πας να ακούσεις, ας πούμε, έχουν αυτόν τον καλπασμό που δίνει το τραγούδι και σε φτιάχνει έτσι και ψυχικά, σου φτιάχνει το μυαλό, τα αυτιά,

είσαι σε φάση, περνάω καλά και το γουστάρεις πάρα πολύ. Ένα από αυτά είναι το «Εγώ δεν είμαι εγώ» του Λευτέρη Πανταζή, το οποίο το πήρε ο Δήμος Αναστασιάδης και το σκίσε. Με αυτό θα φύγουμε, θα τα πούμε αύριο το απόγευμα στις 5. Καλό βράδυ.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Party in the Park, Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Πάντα και λίγο ακόμα. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
0: Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102,2.
3: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr ξεπεριμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr.

0: Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be Gin. Beefeater.
1: Ψάχνεις για αποθήκη? Η λύση είναι Container. Μεταχειρισμένα ή καινούρια. 6 και 12 μέτρων σε άριστη κατάσταση, στεγανά και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μόνο από την Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Καλέστε τώρα στο 6983 690 000 για προσφορά ή επισκεφτείτε μας στον Ασπρόπυργο. Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Η αποθήκη σου σε σίγουρα χέρια, στο χώρο μας ή στο χώρο σας.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Η σφαίρα.
4: Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Πλακάκια είδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
5: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1 και 29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12 και 95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4 και 80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6 και 95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1 συν 1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα. Δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
7: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
6: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
7: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
6: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
7: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
6: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
7: Μωρέ, μπράβο.
6: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
8: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
6: Τηλέφωνα 27510 76037 και 6944 411 643.
9: Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
13: Oh, shit. Here we go again.

0: Τα καλύτερα παίζουν εδώ.
1: Σε αυτό το σημείο τώρα θέλω να υποδεχτώ ένα πολύ αγαπημένο μου φίλο και συνάδελφο να τραγουδήσω ένα τραγούδι από τα παλιά, ένα ντουέτο μου παλιό. Νίκο Απέργη.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Magnifique! Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
2: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
0: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
3: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει
4: «Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa!»
3: «Τι σόφα ρε θεία», θα της πω. «Καναπές».
4: «Καναπές»,
3: θα μου πει.
4: «Καναπές θεία». «Καναπές»,
3: θα μου ξαναπεί.
4: «Καναπές θεία». Αστόρε θεία, πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
3: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
4: Καναπές θεία. Καναπές.
0: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος γραμμές. 20 χρόνια σταθμός στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
5: Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
6: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
7: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
8: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27 520 94 374 και

0: 2310-4936 5524 94. Εδώ, κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
1: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
2: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
3: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
4: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
3: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
4: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
3: Με αγνά υλικά.

0: Τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κίνα πας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
3: Τέτοια ώρα. Κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Τότε φύγαμε.
2: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
4: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.

0: είναι 9.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
3: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
2: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
0: Για τιμές σοκ, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουκάνικο καραμανλίδικο με ρίγανη, 7,30 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων, 11,95 το κιλό. Λουκάνικο αράχοβας, 6,70 το κιλό. Τομάτες τσαμπί, 1,39 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, 6,95 το κιλό. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο Κρητικός www.sm.gr.
4: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
5: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27 51 0 51 302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
6: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

πώς να ξεχάσω τις στιγμές που ήσουν δική μου. Του έρωτα σου οι σκιές φωλιάζουν στη ψυχή μου. Το ξέρω εσύ μονάχα αυτές.

0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9:30.
1: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
2: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
3: Nissan Κυριαζής, 3ο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27510-67713.
4: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
5: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Τότε φύγαμε.
5: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
7: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
8: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
9: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
10: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
9: Αλήθεια, για πες.
10: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
9: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Cup, το highlight του καλοκαιριού μας.
11: Η Sport Cup Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 27 44 023 999.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 10.
1: Magnifique. Super. Incroyable. Τι εκτυφλωτικό. Τι αστραφτερό. Mon Dieu. Πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
4: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa.
3: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω.
4: Καναπές. Καναπές,
3: θα μου πει.
4: Καναπές θεία. Καναπές,
3: θα μου ξαναπεί.
4: Καναπές θεία. Άστο ρε θεία, πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
3: Και πες τον και σόφα.
2: Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
4: Καναπές θεία. Καναπές.
5: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
6: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520 23658. Και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
7: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.

0: σφαίρα. Η ώρα είναι 10:30.
1: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Εξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
0: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 29 088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο. Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
2: Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
4: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
0: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
5: Σφαίρα.

0: Σφαίρα.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 11.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
9: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
10: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.

0: σφαίρα. Η ώρα είναι 11:30.
1: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
2: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
0: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι Παιδικής Χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
3: Μεταξύ των γονιών.

γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.

μη μας περιφρονάς, γράψε προϊστορία δυο λόγια και για μας. Μη μας περιφρονάς, μη μας περιφρονάς, γράψε προϊστορία δυο λόγια και για μας. Γράψε για μας τους ταπεινούς και τους ανώνυμους της πλάσης. Σκαλιμάστε για τους τρανούς, οι θεατές της παρελάσης.

πολλές οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 12.

Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε πια, δεν μιλάμε. Φτάνει μια ματιά και γυρνάμε. Πρόσωπο αλλού και πλάτη.

0: Ατμόσφαιρα. Η ώρα είναι 12:30.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
2: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
4: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
5: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
6: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
7: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Όχι σ' αυτήν εδώ τη γη, φοβάμαι πως ποτέ του δεν θα βγει. Γιατί παραμιλάει ο γαϊδαράκος. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο.

Τα τραγούδια που αγαπάς στον Σφαίρα 94,4.

τα σου που πας, δεν είναι τα χέρια σου αδιανά. Κοίταξε, μια ζωή κρατάς. Στα σου που πας, στα σου που πας, σαν το τυφλό στα σκοτεινά, δίχως να βλέπεις.

Στάσου που πας, μεγάλη λογαριασμή, και με ένα γεια σου δεν ξεφουλάς. Στάσου που πας, στάσου που πας, σαν το χαμίνι στο δρομί. Νομίζεις πέτρα πως κλωτσάς, σταματά άνθρωπο πατάς, σταματά άνθρωπο πατάς.

99.